Η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Εγκάτη, ερμήνευσε την εισαγωγή Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven. Και η συναυλία αυτή συνεχίστηκε με το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, σύνθεση του 1937-38. Το έργο αυτό συνετέθη σε μια δύσκολη εποχή της ζωής του Μπάρτοκ λόγω της ανόδου του φασισμού και πρωτοπαρουσιάστηκε στο Άμστερνταμ στις 23 Μαρτίου του 1939 με τον βιολονιστά Ζόλταν Σέκεϊ και τον Βίλεμ Μέγκελμπεργκ να διευθύνει την ορχήστρα Κονσέρκεμπάου. Απόψε εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο κονσέρτο για βιολί του Μπάρτοκ με σολίστ τον βιολονιστά Νικολάι Σνάιντερ και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας που διευθύνει ο Ντάνιελ Εγκάτη.

ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι. Σολίστ ήταν ο βιολονίστας Νικολάι Σνάιντερ. Και η συναυλία ολοκληρώνεται με την ποιμενική συμφωνία που έγραψε ο Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν για να υμνήσει την εξοχή, εμπνεόμενος από το Χάιλιγκενστατ, το καταφύγιό του έξω από τη Βιέννη. Η χαρά που ένιωθε στο φυσικό περιβάλλον αποτυπώνεται σε αυτή την πλημμυρισμένη από συναίσθημα συμφωνία, που είναι ένα πρώιμο δείγμα ρομαντικής προγραμματικής μουσικής. Την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Ντανιέλε Γκάτι στην 6η συμφωνία σε Φα μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη ποιμενική του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν.

Ακούσαμε την 6η συμφωνία σε Φα Μίζωνα, έργο 68, την επωνομαζόμενη Ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλε Γκάτι. Ακολουθεί η σονάτα σε Λα Μίζωνα, έργο 30, αριθμός 1, για βιολί και πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμηνεύουν η βιολονίστα Αμάγια Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου.

Ακούσαμε τη σονάτα σε λα μίζωνα έργο 30 αριθμός 1 για βιολί και πιάνο του Λούντουιχ Βαν Μπετόβεν που ερμήνευσαν η βιολονίστα Αγιάννα Τσούζη μαζί με τον πιανίστα Φίλιπ Τσίου. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη συμφωνία σε λα μίζωνα αριθμός καταλόγου 24 έργο 10 αριθμός 6 του Κάρλ Φρίντριχ Άμπελ. Ερμηνεύει η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ.

0: η ορχήστρα La Stagione Frankfurt υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Σνάιντερ ερμήνευσε τη συμφωνία σε La Mizona, αριθμός καταλόγου 24, έργο 10, αριθμός 6 του Carl Friedrich Abel. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ξεκινήσει με μουσική του Sir Arnold Bax, ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετές φορές στα έργα του τον τίτλο «Θρύλη», κάτι

Αυτή ήταν η θρύλη για βιόλα και πιάνο του Sir Arlon Bax, που ερμήνευσαν ο βιολίστας Steven Dunn και ο πιανιστάς Bruce Vaught. Ο Άγγλος συνθέτης John Foulds πέρασε το καλοκαίρι του 1927 στη Σικελία, εκεί όπου ο φίλος του Mad McCarthy βοηθούσε στην αποκατάσταση ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στην Ταορμίνα. Και όσο βρισκόταν εκεί, έγραψε το κομμάτι που θα ακούσουμε, το οποίο ονόμασε «Νησί της Ελλάδας». Ο Ρόναλντ Κόρπ διευθύνει την BBC Concert Orchestra.

Από ηχογράφηση του 2010 ακούσαμε το κομμάτι «Νησί της Ελλάδας» του John Fowles που ερμήνευσε η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ronald Korb. Και πηγαίνουμε στην Πολωνία για να ακούσουμε μουσική του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι που διέπρεψε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Σπούδασε στο Βερολίνο και το Παρίσι και τελικά εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία όπου και έγινε διευθυντής του Μουσικού Ινστιτούτου της πόλης. Ακούμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Ζαζίτσκι που ερμηνεύει η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα.

Ακούσαμε τη μαζούρκα σε σολ μίζωνα του Αλεξάνδερ Ζαζίτσκι που ερμήνευσαν η βιολονίστα Μόνικα Γιαρέτσκα και η πιανίστα Κριστίνα Μακόβσκα. Το 1904 ο γεννημένος στην Ελλάδα κριτικός Μισελ Δημητρή Καλβοκορεσί πρότεινε στον Ραβέλ να γράψει κάποια τραγούδια που θα πλαισίωναν μια διάλεξη δική του. Δύο από τα κομμάτια που έγραψε ο Ραβέλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγιναν μέρος των 5 δημοφιλών ελληνικών τραγουδιών που θα ακούσουμε τώρα από την μέτζο σοπράνο Κατρίν Ρόμπιν και τον πιανίστα Αντρέ Λαμπάντ.

Είμαι το σοπράνο Κάτριν Ρόμπιν και ο πιανίστας Άντρε Λαμπάντ ερμήνευσαν τα 5 παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια του Μωρίς Ραβέλ. Από τα 8 που έγραψε ο συνθέτης για τις γαλλικές μεταφράσεις του φίλου του Καλβοκορεσί, μόνο τα 5 έχουν διασωθεί. Ο εκδότης Ρικόρντι άρχισε να προωθεί τον Αμιλκάρε Πονκέλη ως συνεχιστή του Βέρντι στα 1870 και έτσι ο θάνατος του συνθέτη μόλις στα 51 του χρόνια ήταν ένα δυνατό πλήγμα. Ακούμε το Καπρίτσιο για όμποε και πιάνο, έργο 80 του Πονκέλη, που ερμηνεύουν ο ομποίστας Βαν Σου Μουκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κι.

ο ομποϊστάς Βαάν Σου Μοκ και η πιανίστα Χιούν Σου Κιν ερμήνευσαν το καπρίτσιο του Αμιλκάρε Πονκέλη σε μια ηχογράφηση της ραδιοφωνίας της Νότιας Κορέας. Για τη συνέχεια, από ηχογράφηση του 2013, η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες θα ερμηνεύσει το πρώτο από τα τρία Ιντερμέτζι, έργο 117 του Ιωάννης Μπράμς.

Ακούσαμε το πρώτο από τα τρία Ιντερμέτζι έργο 117 του Johannes Brahms που ερμήνευσε η πιανίστα Μαρία Ζωάο Πίρες. Ο Γκαμπριέλ Φορέ, όπως και ο Σοπέν, στρεφόταν ξανά και ξανά στα νυχτερινά για να βρει διέξοδο στην ηλυρική περισυλλογή του. Και το νυχτερινό σε εντοδίες ή ελάσσονα που θα ακούσουμε είναι ένα κομμάτι στο οποίο έβαλε τις τελευταίες μουσικές πινελιές ο Φορέ το καλοκαίρι του 1898. Στο πιάνο είναι ο Στεφάν Λεμπλάν.

Ο πιανίστας Στεφάν Λεμλάν ερμήνευσε το νυχτερινό σε ντο δίες η ελάσσονα, έργο 74 του Γκαμπριέλ Φορέ. Και συνεχίζουμε με μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, τον γεννημένο στην Κούβα, Χωακίν Νίν, που σπούδασε στο Παρίσι και τη Βαρκελόνη, και στο κομμάτι που θα ακούσουμε ανασύρει μνήμες από διάφορα μέρη της Ισπανίας. Ο τσελίστας Χένρι Ντάβιτ Βάρεμα ερμηνεύει και μαζί του είναι ο κιθαρίστας Χέικι Μάτλικ.

ο τσελίστας Henry David Βάρεμα και ο κιθαρίστας Heikki Matlick ερμήνευσαν την Σεγίδα Εσπανιόλα που έγραψε το 1930 ο Χωακίν Νιν. Ο Γάλλος πιανίστας David Καντούσ τώρα ερμηνεύει ένα από τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, το 8ο σε φαδίες η Ελάσσονα.

Το πρελούδιο αριθμός 8 από τα 24 πρελούδια έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν ερμήνευσε ο πιανίστας Νταβίτ Καντούς

πλαίσιο του Πολωνικού Φεστιβάλ του Νίκης Ντρόι του 2014. Μουσική του Πιέτερ Χέλενταλ ακολουθεί, ο οποίος γεννήθηκε στο Ρότερνταμ το 1721 και στα 30 του πήγε στο Λονδίνο για να μείνει και να εργαστεί ως βιολονίστας αλλά και ως συνθέτης. Και επηρεάστηκε από τον άνθρωπο που κυριαρχούσε στη μουσική ζωή της πόλης εκείνη την εποχή, τον κύριο Χέντελ.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο γκρόσο σε ρε ελάσσονα του Πιέτερ Χέλενταλ, το δεύτερο από το έργο 3 του συνθέτη που ερμήνευσε το σύνολο Combattimento Consort του Άμστερνταμ. Η εβραϊκή κληρονομιά του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλά από τα έργα του, όπως και για την πρώτη από τις εβραϊκές σουίτες.

την εβραϊκή σουίτα αριθμός 1 του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ, ερμήνευσε ο κλαρινετίστας James Campbell μαζί με την πιανίστα Βάλερι Τράιον. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμηνεύουν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovitz.

0: Ακούσαμε τη σονάτα σε ντο μίζωνα και χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart στη μεταγραφή που έκανε ο Edvard Grieg για δύο πιάνα. Ερμήνευσαν οι πιανίστες Julie Adams και Daniel Herskovits. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίος ήχος της Αυγής σήμερα για το μήνα Μάιο, που ουσιαστικά είναι και η τελευταία εκπομπή της Άνοιξης. Θα αποχαιρετήσουμε λοιπόν την εποχή με τον πιο δημοφιλή τρόπο, θα έλεγα, με το κοντσέρτο νούμερο 1 σε μη μίζωνα όπως 8 RV269 του Αντώνιο Βιβάλντι, το πασίγνωστο σε όλους μας Spring, La Primavera. Παίζουν η Baroque Festival Orchestra και διευθύνει ο Αλμπέρτο Λίτσιο, σολίστο βιολί, ο Αλεξάνδερ Περβομάσκι.

Ο Αλεξάνδερ Κωνσταντίνοβιτς Γκλαζουνόφ ήταν Ρώσος συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και μουσικοπαιδαγωγός της ύστερης ρωσικής ρομαντικής περίοδου. Ο πιο γνωστός μαθητής του ήταν ο Δημήτρης Σωστακόβιτς. Ο Αλεξάνδερ Γκλαζουνόφ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά τον Φρανς Λίστ, ο οποίος μάλιστα εντυπωσιάστηκε από τον νεαρό Αλεξάνδερ. Στο άκουσμα του θανάτου του Λίστ το 1886, ο Γκλαζουνόφ τον επόμενο χρόνο συνέθεσε την ελεγία που θα ακούσουμε. Ελεγία σε ρέιφεση μείζωνα για τσέλο και πιάνο, όπους 17. Dedicated in memoriam to composer Franz Liszt. Ερμηνεύουν οι Γιουίλι Τουρόφσκι στο τσέλο και Πίτερ Πέτιγκερ στο πιάνο.

Την ηχητική σκητάλη θα παραλάβει τώρα ο Καμίλ Σενσάνς. Πιάνο κονσέρτο νούμερο 2, όπους 22. Τα μέρη, πρώτο αντάντε σωστενούτο, δεύτερο αλέγκρο σκερτσάντο και τρίτο πρέστο. Παίζει η Στράσμπουργκ Φιλαρμονικό Ορκέστρα υπό τη διεύθυνση του Αλέν Λομπάρ. Στο πιάνο, ο Φρανσουά Ρενέ Ντουσάμπλ.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, που σηματοδότησε και το τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού για αυτό το μήνα, αλλά και της άνοιξης. Ραντεβού λοιπόν το καλοκαίρι, τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση και να αλλάξουμε λίγο τη ρότα της ημέρας, γιατί από τις ειδήσεις δεν θα βρούμε κάτι θετικό για να σας δώσουμε. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Είναι Παρασκευή. Και καλή ημέρα για τους περισσότερους. Εύχομαι για όλους να είναι έτσι και είναι και μπροστά μας και ένα τριήμερο για τους περισσότερους, για αρκετούς μάλλον θα πω, με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα σας λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, 92,5, 93,9 η συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας, erteco.gr, επιλέγετε ΕΡΤ Πάτρας για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε και μέσω διαδικτύου από την πλατφόρμα του ραδιοφώνου του σήμερα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, σας δίνεται αυτή η δυνατότητα με την τεχνολογία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη ημέρα, ούτως ή άλλως έτσι πρέπει. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Ήταν το 1453 όταν η πόλη Εάλο έπειτα από έναν ολόκληρο χρόνο. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, έπειτα από την πολιορκία όπως σας είπε, και το γνωστό η πόλη Εάλο σαν σήμερα το 1453. 1924, για να φύγω λίγο από τους πολέμους. Ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, το 1924 όμως, έγινε η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης. Για όσους δεν καταλάβατε τι λέω, εννοώ φυσικό για την ΑΕΚ. Ήταν ανήμερα σαν σήμερα, αλλά το 1924, επαναλαμβάνω και πάλι. 1953, πρώτο ράλι Ακρόπολης, είναι η εποχή του τώρα, με 26 πληρώματα, 7 διεθνή, συμπεριλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και λίγο αργότερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 1985, τραγικός τελικός του Χέιζελτον Βρυξελών, ήταν η Γιουβέντος απέναντι στη Λίβερπουλ. Για την ιστορία νίκησε η Γιουβέντος με 1-0, πήρε το κύπελο, ήταν το 300ο κύπελο πρωταθλητών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έμεινε αυτή η ημερομηνία στην ιστορία για αυτό το λόγο περισσότερο. Έμεινε γιατί λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις που είχαν μεταξύ οπαδών και των δύο ομάδων και μάλιστα στις εξέδρες του γηπέδου. Ήταν το 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Το 1996, σαν σήμερα, οι Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησαν τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Μάλιστα. Αυτά στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να σας θυμίσω ότι τα μετεωρολογικά μας που μας τα έδωσε για χθες πάλι, μας τα επιβεβαίωσε μάλλον χθες ο κύριος Θοδωσόπουλος εδώ. Να ανοίξω λοιπόν και εγώ τις σημειώσεις μου. Έχουμε λοιπόν και λέμε σήμερα Παρασκευή, έχουμε το απογευματάκι εκεί μετά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, 6 ώρα γύρω εκεί, μία μικρή αστάθεια, ψυχαλίτσες, ποτιστική θα την πω εγώ την βροχούλα αυτή. Σήμερα έχουμε βοριά, 2 με 3 τα μποφόρ, δεν μας επηρεάζουν και πολύ, άρα η θερμοκρασία τσιμπάει και πάει στα 30 με 31 σήμερα στην Πάτρα. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν τώρα, αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, έχουμε καλό καιρό με θερμοκρασίες που πέφτουν 1-2 βαθμούς γιατί αλλάζει ο αέρας, έχουμε μαέστρο, 28 με 29 μέχρι και την Δευτέρα, αλλά και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει κάπως έτσι καλός, είναι καλός σχετικά, δεν θα έχει προβλήματα. Οι θάλασσες τώρα στην περιοχή τη δική μας, 19 με 20 βαθμούς είναι η θερμοκρασία τους, σας το λέω για εσάς που πιθανόν να θέλετε να κάνετε την πρώτη σας βουτιά. Μας είπε επίσης και πρέπει να το επισημάνω ότι έχουμε σε περιοχές από τα ορεινά Καλάβρητα προς Τρίπολη και χθες είχαμε και έχουμε και τις επόμενες ημέρες τα απογεύματα κυρίως αστάθειες με μπόρες, με τοπικές μπόρες, όπως επίσης θα επηρεαστούν με τοπικές τέτοιου τύπου μπόρες και αστάθειες οι περιοχές της Δυτικής Θερεάς Παρασκευή και Σάββατο στα ορεινά της Ναυπακτίας προς Καρπενήσι και προς Αγρίνιο. Εκεί θα έχουμε και τοπικές μπόρες. Αυτά μας είπε λοιπόν χθες, θα επαναλαμβάνω και εγώ σήμερα έτσι για να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω και θα συνεχίσω μάλλον με μουσικό θέμα για να προχωρήσουμε μετά στην ανάγνωση της ειδησιογραφίας έτσι όπως την βλέπουμε κι εμείς.

Λοιπόν, ώρα ανάγνωση είναι αυτή, τη πρώτη ανάγνωση τη ημέρα, που σημαίνει ότι θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των τοπικών περιφερειακών έντυπων και όχι μόνο εφημερίδων. Πάμε λοιπόν στην πρωινή γνώμη. Το κεντρικό της θέμα σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Γράφει λοιπόν η πρωινή γνώμη σήμερα: σε απόγνωση ζευγάρι ηλικιωμένων στο Σφυρί, κύρια κατοικία στην Πάτρα, για οφειλή μόλις 13.655 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της οικίας μιλά στην εφημερίδα για το Γολγοθά που βιώνει, ενώ έχει χάσει το ένα του παιδί και το άλλο ασθενεί βαριά. Μάλιστα. Για 13,5 περίπου χιλιάδες θα χάσει το σπίτι του και θα μείνει αυτός και το παιδί του που είναι ασθενή στον δρόμο. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί πολλές φορές εδώ από την εκπομπή και το έχουμε κουβεντιάσει ότι το θέμα των πληστηριασμών δεν έχει σταματήσει και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν περισσότερες από 200 περιπτώσεις που αφορούν την Αχαία και την Πάτρα για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μέσα στο 26. Και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, περισσότερο από 150, ήταν οικίες, ήταν σπίτια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ την ανάγνωση. Θα τα δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Η μάχη των πανελλαδικών. Σήμερα η πρεμιέρα για χιλιάδες υποψηφίους με νέο ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας. Είναι η μία από τις πρώτες μάχες που δίνουν τα παιδιά στις πανελλαδικές. Το έχουμε παρακάνει βέβαια λίγο. Του έχουμε δώσει και μια άλλη αίσθηση και μια άλλη ένταση. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μόρφωση, αλλά χρειάζεται και λίγο καλλιέργεια γύρω από όλα αυτά. Βάσει περιπτώσει, μεγάλο το θέμα. Έχουμε ακούσει και από την πλευρά του Υπουργείου, του αρμοδίου Υπουργείου, το έχει πει και η κυρία Ζαχαράκη, αν θυμάμαι καλά, για το εθνικό πολιτήριο που θα εφαρμοστεί για τους μαθητές που σήμερα είναι στην 6η Δημοτικού, αν θυμάμαι καλά. Και από την άλλη, νομίζω ότι για το ίδιο θέμα έχει κάνει ήδη ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας της Ελλάς ότι θα καταργηθούν οι πανελλαδικές υπό τον ίδιο. Συνεχίζω εγώ να διαβάζω. Η πρωινή γνώμη: ασθενή το Πασόκ από τον ιό Τσίπρα. Παραιτήθηκε από πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου ο Γιώργος Παπάς. Τεχνητή νοημοσύνη και στο κράτος. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και συμφωνία με την εταιρεία Eleven Lamps. Δεν την ξέρω την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει ιδιωτική είναι. Να επαναλειτουργήσει άμεσα το πρώην 409 στρατιωτικό νοσοκομείο. Νέα πρόταση με επιχειρήματα από το Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουργείου προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Δεν είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνει ο Σύλλογος, είναι οι συνταξιούχοι. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Αοριστείες τα περί κλιματικής αλλαγής. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας θέτει ερωτήματα στον Υφυπουργό Πολιτισμού για το Ρωμαϊκό Οδείο. Νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε χθες το θέμα και το έχουμε πιάσει από όλες τις πλευρές του. 1019 αχαιοί στο πρόγραμμα. Ζωηρό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ανηλίκων με δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική. Μάλιστα. Στον Άριο Πάγο για την Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ενδυτική διακήρυξη με υπογραφές μελών που τον στηρίζουν. Πλήγμα για τον τουρισμό, πτώση κρατήσεων από 20 ως 60% στις περιοχές Διακοπτού και Καλαβρίτων λόγω οδοντοτού. Το λέμε τόσο καιρό, θα το ξαναπούμε. Ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη, γράφει η πρωινή γνώμη στην πρώτη σελίδα. Θερμοκρασίες ρεκόρ σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Συνεχίζω με την Πελοπόννησο. Η Σέμπρον μπαίνει στον Κυπαρισιακό, γράφει η εφημερίδα. Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και σενάρια επανάληψης ερευνών για τον Πατραϊκό. Και η Πελοπόννησο στο πρωτοσέλιδό της αναφέρεται στις θερμοκρασίες στην Δυτική Ευρώπη. Σπάνε ρεκόρ, γράφει τα σαραντάρια σε Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία. Λιώνει η Δυτική Ευρώπη. Ιστορικά υψηλά επίπεδα θερμοκρασιών. Στην εφημερίδα Πελοπόννησο συνεχίζω να διαβάζω. Ευάγγελος Λιάτσικος, χειρούργος σε ασθενή από 8.000 χιλιόμετρα μακριά. Είναι αυτό που σας είπα, όπου ο πατρινός επιστήμονας χειρούργησε από την Κίνα, ασθενή ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα μέσω του ρομπότ. Ο θρύλος Γιαννάκης Λαμπρόπουλος δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος σήμερα με την ιστορία της ζωής του στα 99 του χρόνια, παρακαλώ. Μέμα Σταθοπούλου, συγκίνηση και μνήμη, πάνω από 400 πατρινοί για τη βιογραφία. Με συγχωρείτε, τη ειδοποιούμε την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μιλήσαμε χθες με τον Παναγιώτη και μας τα είπε, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Έρευνες της ασφάλειας για ρατσιστική βία σε βάρος 14χρονου Ινδού από 4 ενήλικες στο Ζαβλάνι της Πάτρας, αυτά, δίπλα μας. Προχωρώ με το Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Κεντρικό της θέμα σήμερα. Σύγκρουση, Δήμων, κυβέρνησης για εκλογικό νόμο και εποπτεία. Είδατε που τα λέγαμε χθες με τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, για τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
Είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας και στην εφημερίδα, το Σύμβουλο Επιχειρήσεων, μιλά και ο αντιπρόεδρος της, ο κύριος Μπαρής του Ερημάνθου. Και υπάρχουν και παρεμβάσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και ο Δήμαρχος ο κ. Πελατίδης έχει εκφράσει ήδη παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σκληρή κριτική, αλλά μας τα είπε και εμάς χθες εδώ. Νομίζω ότι τα καταλάβαμε όλοι πάνω κάτω. Τουρισμός, αγκάθι, έλλειψη προσωπικού. Αντιδράσεις για το νέο μοντέλο χρήσης του Ρωμαϊκού Οδείου. Ο Δήμος προβληματίζει απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για το νέο μοντέλο με τον Δήμο Πατρέων εκτός. Και αυτά μας τα είπε χθες ο Δήμαρχος. Τα εξήγησε και αυτά. Πάμε και να κλείσουμε την ανάγνωσή μας με τη συνείδηση ατολίας και ακαρνανίας, το σημερινό της φύλο. Ελέγχους στη συνταγογράφηση εξετάσεων ζητούν οι εργαστηριακοί γιατροί. Τρύπες στο σύστημα, δοκιμαστικό παραπεμπτικό, αποκάλυψε πως μπορεί να συνταγογραφηθεί, εξέταση σπέρματος σε γυναίκα και μάλιστα γραμμένη από παιδίατρο. Τι να πω τώρα εγώ. Εάν μπορεί λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, το σύστημα είναι τζούφιο, να το πω κάπως έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα και ζητούν λοιπόν ελέγχους οι γιατροί και καλά κάνουν. Καπναποθήκες Παπαστράτου, γιατί καθυστερεί η δημοπράτηση του έργου. Το φιλοξενεί και αυτό στην πρώτη σελίδα το θέμα η συνείδηση. Το Περιφερειακό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχου στο Αγρίνιο, στο επίκεντρο η ανάδειξη νέων προορισμών. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε προχθές με την πρόεδρο του συλλόγου σε Τελωρότα Καρμανίας, την κυρία Φλόρου. Υπογράφηκε το έργο ίδρυυσης ψηλόβραχου και σιδήρου, αφορά την δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης του Αγρινίου. Έτοιμα για παιδική χαρά στις εργατικές κατοικίες του ΔΑΚ στο Αγρίνιο. Και βραβεία καινοτομίας για το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο πήρε ο Δήμος Αγρινίου. Κλείνω την ανάγνωση και τις σελίδες, τα πρωτοσέλιδα μάλλον, των τοπικών εφημερίδων με τη συνείδηση. Πάμε σε μουσικό θέμα και επιστρέφουμε με ένα ζήτημα που έχει προκύψει όχι πρώτη φορά, δεν το ακούμε πρώτη φορά, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει νομίζω φτάσει στο προχώρητο, με τους πατατοπαραγωγούς της Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο, να βλέπουν τις πατάτες τους να σαπίζουν στα χωράφια.

0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με τις δυσκολίες που έχουμε εντοπίσει και εντοπίζουμε καθημερινά στην Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Από τις προηγούμενες μέρες είχαμε επισημάνει το ζήτημα που προέκυψε με τους πατατοπαραγωγούς της Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο, θα πω εγώ, οι οποίοι βλέπουν, όπως σας είπα και λίγο πριν, τις πατάτες να σαπίζουν στα χωράφια τους. Η μη δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος, έτσι όπως θα πρέπει να διατίθεται το προϊόν στην αγορά και να επιβιώνουν και οι ίδιοι, έχει προκαλέσει και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας και θα καλημερίσω μαζί σας τον επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Παπαχριστόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαχριστόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας,
1: κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο το θυμάμαι και άλλες φορές να προκύπτει, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη φορά, έχει φτάσει στο προχώρητο. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα για τους πατατοπαραγωγούς της Δυτικής Αχαΐας και όχι μόνο, έτσι, γιατί αφορά και την Ήλια. Απλά εστιάζω εγώ σε αυτή την περιοχή. Αφορά γενικά τους πατατοπαραγωγούς, αν το ανοίξουμε το θέμα.
1: Σωστά. Κυρία Παπαδούλα, υπάρχει σοβαρό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αλλά πριν θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Τη δεκαετία του 90 και λίγο πιο πριν, mm-hmm. είχαμε πάλι σοβαρά προβλήματα στα χωράφια με τις πατάτες και στους παραγωγούς mm-hmm. από την μη προγραμματισμένη και ανεξέλεκτη παραγωγή που έμενα αδιάθετη τότε.
0: Να είχαμε πλέον άζον προϊόν. Μας περίσευε το προϊόν τότε.
1: Έτσι. Και mm-hmm. Με αποτέλεσμα λοιπόν να παίρνανε κάποιες επιδοτήσεις οι αγρότες. Σας κάνω μια ιστορική...
0: Καλά κάνετε.
1: Ναι, για να σας πω στη συνέχεια ότι τώρα πλέον έχουν μειωθεί και ιδιαίτερα αυτή την πενταετία που διανύουμε η πατατοπαραγωγή έχει μειωθεί πολύ, mm-hmm. έχει φτάσει δηλαδή να καλλιεργείται αυτή τη στιγμή μείον 40% από αυτό που παρήγαγε η Ελλάδα πανελλαδικά και ιδιαίτερα στη Δυτική Αχαΐα αυτή τη στιγμή με το κόστος που υπάρχει και με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν έχει μειωθεί και εκεί. Άρα
0: είναι λιγότερη η παραγωγή, άρα λιγότερη
1: υπάρχει, σωστό, υπάρχει
0: το προϊόν.
1: Λιγότερη παραγωγή, αλλά δεν μπορούμε να το διαθέσουμε στην αγορά το προϊόν.
0: Φανταστείτε τώρα ότι έχουν μειωθεί τόσο πολύ η πατατοπαραγωγή, έχει μειωθεί και η ποσότητα προϊόντος και πάλι δεν μπορούμε να το διαθέσουμε. Άρα εδώ υπάρχουν
1: για
0: ζητήματα.
1: Λόγο όμως, ναι. Για ποιο λόγο όμως όλο αυτό?
0: Mm-hmm.
1: Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή έρχονται πατάτες από την Αίγυπτο, έρχονται mm-hmm. εισαγωγές από τρίτες χώρες.
0: Μερκοσούρ, μέσω Μερκοσούρ έρχονται οι τρίτες χώρες.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πει στη συμφωνία
0: όχι,
1: ώστε να έρχονται και πατάτες.
0: Μπήκαμε, δεν μπήκαμε. Και δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Εντάξει, ναι. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχονται πατάτες από την Αίγυπτο, επιτοπλίστων δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής,
0: ναι.
1: Οι οποίες αυτές είναι τόσο χαμηλά η τιμή τους που καταλαβαίνετε ότι ο έμπορος και ο προμηθευτής και όλος αυτός ο κύκλος της αλυσίδας επιλέγει να πάει να πάρει την πατάτα της Αιγύπτου. Mm. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και μόνο έχει μείνει αδιάθετη η πατάτα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, αλλά εγώ θα εστιάσω στην Αχαΐα,
0: mm.
1: που η Αχαΐα αυτή τη στιγμή, η Δυτική Αχαΐα, ξέρετε κυρία Παπαδούλα, οι ανθρώποι στο Λιμνοχώρι και στη Λακόπετρα, και ανοίγω μία παρένθεση εδώ,
0: ναι.
1: Είχαν ασχοληθεί, είχαν οι ανθρώποι και κοπάδια. Αυτοί οι ανθρώποι, μετά την ευλογιά, χρησιμοποίησαν τα χωράφια τους και επανήλθανε με τα εργαλεία που είχαν και την τεχνογνωσία στην παραγωγή της πατάτας για να βγάλουν ένα εισόδημα από αυτό που τους έχει λείψει από την ευλογιά των...
0: για να ζήσουν. Για να ζήσουν οι άνθρωποι το κάναν. Εφόσον δεν είχαν κοπάδια πλέον για να μπορέσουν να συνεχίσουν προς τα εκεί την παραγωγή τους, επέστρεψαν στη γη, κάτι που ήξεραν και οι περισσότεροι. Έτσι. Και ήταν η πατάτα το βασικό προϊόν της Δυτικής Αχαΐας.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Άρα, στην προσπάθειά τους λοιπόν να βγάλουν κάποιο εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν,
0: mm-hmm.
1: είδανε ότι μάλλον μπήκανε σε διαδικασία και δεν μπορούσαν πλέον να πουλήσουν την πατάτα τους.
0: Mm-hmm.
1: Το κόστος το αυξημένο, δηλαδή Τα προηγούμενα χρόνια το κόστος ήταν το πολύ μες τα 1.000 ευρώ αναστρέμα για να φυτευτεί η πατάτα. Τώρα έχει ξεπεράσει τα 1.300 ευρώ αναστρέμα με όλα αυτά που έχουν συμβεί και γενικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, στα αγροεφόδια. Και βγάλαν την πατάτα τους και απλά οι εμπόροι πηγαίνανε εκεί και τους δίνανε μια προσφορά ξεφτυλιστική.
0: Πόσο τους δίνουν οι μεσάζοντες εμπόροι, πόσο τους δίνουν για να το πάρουν την πατάτα?
1: Ναι, κυρία Παπαδούλα, ο μέσος όρος βγήκε στα 23 λεπτά.
0: 23 λεπτά στον παραγωγό.
1: Το οποίο αυτό τι σημαίνει, ότι το κόστος είναι πάνω από τα 45-48 λεπτά. Άρα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν, καταλαβαίνετε, να πουλήσουν τις πατάτες τους. Και αυτή τη στιγμή και είναι και ένα προϊόν το οποίο πρέπει να διατηρηθεί,
0: ναι,
1: κυρία.
0: Δεν μπορεί να διατηρηθεί και επάπειρον η πατάτα.
1: Ακριβώς. Άρα είναι και το κόστος της αποθήκευσης του προϊόντος. Να πάει στο ψυγείο, αυτό έχει ένα κόστος, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαμε λοιπόν αυτή την εικόνα.
0: Άρα δηλαδή από τα περίπου 20 λεπτά που τους δίνει ο έμπορος για να το πάρει, πόσο φτάνει στον καταναλωτή η πατάτα από τη Δυτική Αχάια, για παράδειγμα?
1: Κυρία Παπαδούλα, εννοείται στο ράφι?
0: Ναι, εννοώ πόσο την αγοράζει ο καταναλωτής.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα να σας το πω, γιατί πιστέψτε με, δεν έχω αγοράσει ποτέ πατάτα, είμαι και εγώ ο ίδιος.
0: Είστε από τους τυχερούς. Εγώ πάντως, αν μπορώ να κάνω μια εκτίμηση, θα είμαι σίγουρη ότι φτάνει γύρω στα 60, 70, 80 λεπτά. Κάπου εκεί, φαντάζομαι τώρα.
1: Κάπου εκεί, δηλαδή.
0: Με μια γενική εικόνα που έχω, χωρίς να το ξέρω επακριβώς έτσι για τη Δυτική Αχάια και την πατάτα της.
1: Χοντρικά.
0: Αλλά χοντρικά. Ναι, κάπου εκεί.
1: Ναι, στη λαϊκή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται με 50 λεπτά.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Πάντα στην λαϊκή αγορά υπάρχει μια καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν υπάρχουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες αυτές που παραμένουν αδιάθετες στα χωράφια των παραγωγών?
1: Κοιτάξτε,
0: έχουμε μια εικόνα περίπου?
1: Κοιτάξτε, εγώ με μια εκτίμηση με τους συναδέλφους που έκανα και μίλησα, μιλάμε για περίπου 18.000 στρέμματα αυτή τη στιγμή στη Δυτική Αχαΐα. Είναι μεγάλο το.
0: Και τι θα γίνει, και τι θα τα κάνουν, τι θα κάνουν αυτή την παραγωγή, τι θα γίνει?
1: Κυρία Παπαδούλα, ακόμα και χτες πήγε σε χωράφι την οποία την αφήνανε, δεν βγάζανε την πατάτα από το χωράφι. Τι θα κάνουν, θα πάνε να τη φρεζάρουν ή θα τη βγάλουν για να γίνει τροφή για τα ζώα?
0: Οπότε δηλαδή θα πάει ουσιαστικά αδιάθετη η παραγωγή αυτή, έτσι? Μιλάμε για 18.000 στρέμματα, δεν είναι λίγα?
1: Ναι, ένα μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής λοιπόν δεν θα βγει στην αγορά, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο παραγωγός.
0: Δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί αυτά ο Έλληνας παραγωγός, ο οποίος έχει πληγεί και τα προηγούμενα χρόνια από διάφορα. Για να μην πω για τα καιρικά, έχει πληγεί από γενικά διάφορα η παραγωγή. Άρα λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό όταν έρχεται από το εξωτερικό το προϊόν σε ευτελή τιμή και προωθείται στην αγορά? Βέβαια και ο καταναλωτής, λόγω της δυσχέρειας που έχει, θα πάει στο πιο φθηνό. Παρόλο που θα θέλει σίγουρα να υποστηρίξει τον παραγωγό της περιοχής του. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική σας η παρέμβαση, του επιμελητηρίου.
1: Σωστά, κυρία Παπαδούλα. Εμείς είμαστε ένα νεοσύστατο τμήμα και γίνεται μια προσπάθεια να φουγκραστούμε λίγο τα πράγματα με ρεαλισμό και να δούμε τι υπάρχει. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό στοιχείο ούτε τίποτα το οποίο προματίζει. Αυτό που θέλω, επειδή εγώ είμαι ήδη 35 χρόνια αγρότης και βιοκαλλιεργητής, αυτό που ήδη αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέξουμε είναι να είμαστε οι μεσάζοντες, οι διαβουλευτές και οι σύμβουλοι, ενώ από μεριάς επιμελητηρίου, ώστε να λυθούν κάποια προβλήματα στον πρωτογενή μας τομέα και ιδιαίτερα στον νομό μας.
0: Άμεσα μπορεί να γίνει κάτι? Ποιος πρέπει να αφυπνίσει για να γίνει άμεσα? Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε καιρό για την ενίσχυση των παραγωγών. Αλλά άμεσα για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν, θα τρώνε πατάτες? Συγγνώμη κιόλας, το θέμα λίγο, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, γιατί μου φαίνεται τόσο κωμικό τραγικό όλο αυτό. Να έχουμε την παραγωγή, να έχουμε τους ανθρώπους που προσπαθούν, που παραμένουν εκεί έστω και λιγότεροι, έστω και στο 40% με μείωση, να έχουν παραγωγή και καλή παραγωγή ως προς την ποιότητα, έτσι, γιατί τα ξέρουμε κι αυτά. Και να μην μπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους.
1: Ήθελα να σας επισημάνω το εξής και πρέπει να ακουστεί αυτό, κύριε Παπαδούλα. Εμείς ως ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή ελεγχόμαστε για κάθε τι δραστική ουσία και κάθε φυτοφάρμακο πέφτει, καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή πιστέψτε με, κατά 80% οι καλλιεργητές τηρούν τους κανονισμούς. Στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χαόδης κατάσταση από μεριάς ιχνηλασιμότητας και φυτοφαρμάκων. Δηλαδή το προϊόν που έρχεται το φτηνό από εκεί αυτή τη στιγμή είναι και κατάλληλο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ όπως επισημάνατε και εσείς και είπατε, μιλάμε για ένα ποιοτικό προϊόν της Δυτικής Αχαΐας που έχει παράδοση. Δηλαδή έχει Μεσσηνία, έχει τον Ευρωκόπη, Λάτσος, έχει Γουνεϊσέρες και εμείς είμαστε μέσα σε αυτές τις 6 περιοχές που έχουμε παράδοση στην πατατοπαραγωγή και πρέπει να τη στηρίξουμε.
0: Έχει την ποιότητα και τη διασφάλιση που τις επιβάλλουν οι νόμοι του κράτους. Κάτι που δεν ισχύει για τις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες έχουμε εισαγωγές. Γι' αυτό και είπα λίγο πριν για τη Μερκοσούρ και γι' αυτό επισημαίνω για μια ακόμη φορά τις αντιδράσεις των παραγωγών σε αυτήν τη συμφωνία. Κάτι που διαφάνηκε την πρώτη στιγμή.
1: Ναι, η συμφωνία της Μερκοσούρ, κυρία Παπαδούλα, χρειάζεται κάπως να την κουβεντιάσουμε, να δούμε σε διαδικασία να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει το θέμα, όχι εμείς, αυτοί που την υπογράφουν, έτσι. Το έχουν ξεπεράσει το θέμα αυτό, όταν ξεκινά, έστω και δοκιμαστικά και πιλωτικά. Αλλά εγώ θα επιστρέψω πάλι στο θέμα της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων των ελληνικών. Στην προκειμένη περίπτωση, τις πατάτες από τη Δυτική Αχαΐα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν άμεσα μία παρέμβαση από την πολιτεία, έτσι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει.
1: Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως έπραξε και η παραγωγή της Μεσσηνίας, πρέπει σε συνεργασία με την περιφέρεια να φτιάξει ασφάγγελος, γι' αυτό έκανα και εγώ αυτή την παρέμβαση και στάλει υπόμνημα στο Υπουργείο και σε όλες τις αρμόδιες αρχές, να φτιαχτεί ένα ασφάγγελος ο οποίος να γίνει μια καταγραφή τις ποσότητες που έχουν αυτή τη στιγμή πεταχτεί και έχουν καταστραφεί, την απώλεια λοιπόν αυτής όλης του εισοδήματος.
0: Τη ζημία, ναι.
1: Σε τοπικού χαρακτήρα εννοώ να γίνει ο φάκελος και να διεκδικηθεί ένα ποσό που αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο, δηλαδή θα μπορούσε να διεκδικηθεί σε επίπεδο δηλαδή νομού, να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι άμεσα. Δηλαδή να πάρουν τουλάχιστον το κόστος παραγωγής τους, κυρία Παπαδούλα. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα λεφτά που δώσανε.
0: Αυτό έγινε στη Μεσσηνία, έγινε αυτό, μου είπατε, εφαρμόστηκε στην Μεσσηνία,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, έχει γίνει αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία.
0: Άρα μπορεί εύκολα να γίνει και στην Αχαΐα.
1: Ναι, σίγουρα εμείς είμαστε συγκατεύθυνση για να μπορέσουμε να μπούμε και με τον κύριο Φίλια, τον αντιπεριφερειάρχη, να μπούμε μια διαδικασία να το διαβουλευτούμε αυτό και να ετοιμάσουμε κάτι προς βοήθεια αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Εκτός από αυτό, ως άμεσο μέτρο αυτή τη στιγμή, το έκτακτο δηλαδή μέτρο αυτό της υποστήριξης της οικονομικής, μπορεί να γίνει κάτι άλλο τώρα?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να γίνει είναι αυτό. Μετά από εκεί και πέρα, αυτό που μπορεί να γίνει, μάλλον που πρέπει να γίνει,
0: έτσι, πρέπει.
1: Ναι, είναι να υπάρχουν εντατικοί ελέγχοι στις αγωγές της πατάτας.
0: Ναι, για τις ελληνοποίησεις, ναι, το έχουμε ξαναδεί όλα τα χρόνια αυτό.
1: Ναι, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να πληρώνονται, κυρία Παπαδούλα, στην ώρα τους οι επιδοτήσεις. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Για προσωπικά και για πολλούς συναδέλφους μου αυτή τη στιγμή που ψυχοραγούν.
0: Ναι. Και έχουν αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα έλλειψης εργατών γης, γιατί το βλέπω σε όλη την Ελλάδα αυτό, πόσο μάλλον σε περιοχές όπως η Δυτική Αχαΐα και η Ηλία, που αυτή την περίοδο αναζητούν εργάτες γης και δεν βρίσκουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Το είδα και στην Ελιά, κατά την συγκομιδή της Ελιάς το παρατηρήσαμε αυτό.
1: είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι αγρότες και πρέπει να ψάχνουμε, και το λέω και ευθέως, παιδιά και μετανάστες και ανθρώπους που είναι εργάτες γης, αλλά αυτοί πρέπει να έχουν και χαρτιά, κυρία Παπαδόλου.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό που πρέπει σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εργατικό προσωπικό το οποίο δεν έχει χαρτιά, και το λέω ευθέως, και μπαίνουν σε διαδικασία οι ανθρώποι, ο αγροτικός κόσμος, να κινδυνεύει με προστήματα και με άλλα πράγματα. Άρα αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα, κύριε Παπαδούλα. Και πιστέψτε με, επειδή έχω πάει σε όλα τα αγροτικά μέρη στην Ελλάδα, η αχαΐα είναι ένα μέρος αυτή τη στιγμή που δουλεύει. Δηλαδή στη Θεσσαλία με τα προβλήματα που είχαν, δεν υπάρχει ούτε εργατικό προσωπικό.
0: Εκεί δεν έχουν ούτε γη για να παράγουν ακόμη.
1: Είμαστε η Ιερά Πέτρα, η Δυτική Μακεδονία, η Ηλία και η Αχαΐα που παράγουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Θα έπρεπε να την ενισχύουν περισσότερο αυτές τις περιοχές.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Και μια και είπα και για την ελιά λίγο πριν, γιατί και εκεί είχαμε προβλήματα και ελλείψεις. Και την ίδια στιγμή που γίνεται μια προσπάθεια και από εσάς και από το επιμελητήριο, δηλαδή, να πιστοποιηθεί το αχαϊκό ελαιόλαδο. Το είχα διαβάσει και αυτό και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Είστε σε καλό δρόμο, φαντάζομαι.
1: Είναι σε καλό δρόμο, με πρωτοβουλία λοιπόν του επιμελητηρίου. Είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες παλιότερα, αλλά τώρα επιβάλλεται.
0: Έτσι.
1: Και το επιβάλλεται γιατί με τους κανονισμούς που έρχονται μέχρι το 2030, το ελαιόλαδο το δικό μας πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ποιότητα, όπως λέγαμε πριν για την πατάτα, και η σύσταση όλου αυτού του προϊόντος είναι η μαγιά για τα υπόλοιπα ελαιόλαδα, κυρία Παπαδούλα.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Παπαχριστόπουλε? Ότι ο τόπος μας είναι ευλογημένος από μόνος του. Η γη είναι ευλογημένη στη Δυτική Ελλάδα. Παράγει ποιοτικά, παράγει ποσοτικά, παράγει ξεχωριστά. Αλλά δεν γίνεται κάτι ούτως ώστε, πέρα από την πιστοποίηση αυτής της παραγωγής, η ενίσχυσή της και η ανάδειξή της λίγο περισσότερο. Η πολιτεία λοιπόν θα πρέπει να τα δει λίγο αυτά και όχι να βγαίνουμε και να λέμε ότι ναι, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα. Στην πράξη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Αλλά θα μπορούσε να ισχύει, όπως είπατε κι εσείς, για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηλίας και της Αχαΐας. Εκεί αυτό με ανησυχεί και με προβληματίζει πάρα πολύ. Έχουμε, παράγουμε, μας δίνει η γη. Υπάρχουν άνθρωποι παραγωγοί που έχουν τη διάθεση να δουλέψουν στη γη και να παράγουν ποιοτικά, αναβαθμισμένα και ξεχωριστά. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση, να το πω. Δεν ξέρω αν είναι άγνοια. Δεν ξέρω αν είναι άγνοια. Μπορεί, δεν ξέρω. Λέω. Αλλά να το δούμε να μπαίνει σε μία σειρά. Γιατί εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όλα τέτοια προβλήματα έχουμε.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή το έχω πει και επανειλημμένα και το έλεγα και σε μια ημερίδα που ήμουν, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι οι αγρότες την κουλτούρα που έχουμε, την παλιά αυτή των κυνηγών επιδοτήσεων.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό απόλυτο, ενώ οι νέοι άνθρωποι, η κυρία Παπαδούλα, πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες, όχι αγρότες επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες αγρότες, με καινοτομία, με σοβαρότητα, και να παράξουν και να πληρωθούν για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι ότι αυτό που λέμε ο κοιμόμενος γίγαντας, ο πρωτογενής τομέας, πρέπει η πολιτεία, η κεντρική εξουσία να μπει σε διαδικασία να τον ξυπνήσει. Και να τον ξυπνήσει με όχι τετριμένα λόγια, ούτε με υποσχέσεις, με ρεαλισμό, και να μπει σε διαδικασία να διεκδικήσει οικονομικά εργαλεία τα οποία θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτή τη θεσμική θέση και με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που έχω κάνει μια ολομέλεια στο επιμελητήριο και της διοικούσας, τρέχουμε παράλληλα, και όπως ξέρετε, και μία έκθεση, την Agro Food and Drink, είναι 5-6-7.
0: Τον επόμενο μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αλλάζω μήνα στη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: 5-6-7, αν θυμάμαι καλά, κάνω λάθος. 5...
1: Ναι, σωστά. Έτσι, είναι στο παλιό λιμάνι και είναι πανελλαδικής εμβέλειας και εκεί αναδειχτούν τα χαϊκά και τα χαϊκά προϊόντα και τεχνολογία, καινοτομία και θα γίνουν και κάποιες συζητήσεις πάνω στον πρωτογενή τομέα.
0: Μάλιστα. Ανοιχτή για το κοινό αυτή η έκθεση.
1: Βεβαίως.
0: Θα την επισημάνω και την επόμενη εβδομάδα. Θα την θυμίσω εκ νέου εγώ στην αρχή του επόμενου μήνα για να είναι εις γνώση των πολιτών.
1: Είναι μια προσπάθεια λοιπόν και αυτή σε συνεργασία με την περιφέρεια για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια, να το πω, σε μια κατάσταση ώστε να, οι νέοι αγρότες πλέον να επιχειρούν, να μπουν ως επιχείρηση στον πρωτογενή τομέα.
0: Έτσι. Και μια σκέπατε για τους νέους αγρότες, είναι μεγάλο θέμα οι νέοι αγρότες, γιατί παρακολουθώ εδώ και χρόνια από τη στιγμή που προωθήθηκε αυτή η σύσταση των νέων αγροτών μέσα των προγραμμάτων. Δεν οδηγήθηκε όπως θα έπρεπε, ούτε υποστηρίχθηκε, αν θέλετε, κατ' εμέ ουσιαστικά και γενικότερα. Αλλά νομίζω ακόμη και τώρα υπάρχει δυνατότητα να δοθούν όλα αυτά που πρέπει ως προωθητικά για νέους αγρότες. Έτσι είναι. Νέους θέλουμε, γιατί πώς θα μείνουν. Με 40% πατεμίωση πατατοπαραγωγών. Οπότε μια μείωση βλέπουμε, αύξηση δεν βλέπουμε πουθενά στον πρωτογενή τομέα.
1: Από το 2000, συγγνώμη που σας διακόπτω, από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν εγκαταλείψει, κυρία Παπαδούλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, στη χώρα μας 130.000 νεοεισερχόμενοι αγρότες, νέας ηλικίας ενώ. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν αυτό το βοήθημα των 30.000 από το πρόγραμμα των νέων αγροτών.
0: Ναι.
1: Το πήραν τμηματικά, όμως δεν υπήρχε μία βάση πίσω τους. Δηλαδή είναι υποθηκευμένο αυτή τη στιγμή το 38% της καλλιεργήσιμης γης, κυρία Παπαδούλα. Από 600.000 αγρότες πανελλαδικά που κάνουν ΟΣΔΕ, τη δήλωση του ΟΣΔΕ, αυτή τη στιγμή 420.000 χρωστάνε στον ΕΦΚΑ και είναι μέσα σε κόκκινα δάνεια. Άρα πρέπει και αυτό να μπει στο τραπέζι τη συζήτηση, κυρία Παπαδούλα.
0: Και γι' αυτό ακούω και πάρα πολλούς παραγωγούς από πολλές περιοχές της χώρας που διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματα αποζημιώσεων προηγούμενων ετών που θα έπρεπε να λάβουν. Μιλάμε τώρα για 23-22, αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια, να το πω όσο πιο μπορώ, μια σοβαρότητα, αν μου επιτρέπετε κύριε Παχριστόπουλε, ως προς την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί η κουβέντα μας είχε χρησιμότητα και αυτό επιδιώκω κάθε φορά, όχι απλά και μόνο η επισήμανση ενός προβλήματος. Οι προτάσεις υπάρχουν, γιατί πρέπει να έχουν και προτάσεις, και θεωρώ πολύ σημαντικό ότι και βιωματικά μπορείτε να υποστηρίξετε αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κατά με. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παχριστόπουλε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, είναι ο επικεφαλής του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ο ίδιος παραγωγός. Νομίζω ότι όλα αυτά που μας είπε αποτυπώνουν την εικόνα για την οποία μιλάμε πάρα πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής της πατάτας στη Δυτική Αχαΐα να σαπίζει στα χωράφια, να παραμένει αδιάθετη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί για να την καλλιεργήσουν οι παραγωγοί που έχουν μειωθεί στο 40%, όπως μας είπε ο ίδιος, έχουν ένα κόστος περίπου στα 40 με 43 λεπτά το στρέμμα. Όταν λοιπόν, το κιλό με συγχωρείτε, όταν λοιπόν έρχεται ο έμπορος και τους δίνει 20 λεπτά για να το αγοράσει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τη ζημία που παθαίνει ο παραγωγός. Οπότε σου λέει θα το αφήσω να σαπίσει στο χωράφι, πάρω να το δώσω χωρίς να μου καλύπτει ούτε τα έξοδα τα λειτουργικά μου. Με την αύξηση στα λιπάσματα, στην ενέργεια και στα πετρέλαια κλπ. Όλα αυτά λοιπόν δυσχεραίνουν το κομμάτι της παραγωγής. Γίνονται βήματα, υπάρχουν προτάσεις, τις ακούσατε, το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο θα εφαρμόσουμε ευθύς αμέσως θα είναι ένα μουσικό θέμα και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio αμέσως μετά, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθερας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κυρίοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα στις συχνότητές μας 92,5 και 93,9. Και βεβαίως μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε οποιαδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, διαδικτυακά πάντα, επιλέγοντας ertecho.gr και βεβαίως επιλέγοντας κατόπιν ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα ανοίξουμε λίγο περισσότερο σε άλλο κλάδο επαγγελμάτων αυτή τη φορά. Θα φύγουμε από το

0: παραγωγούσαν και νομίζω ότι τα προβλήματα σε κάποια σημεία, αν θέλετε, συγκλίνουν κυρίως ως προς το εργατικό δυναμικό. Θα τα δούμε. Θα καλημερίσω λοιπόν μαζί σας τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Αχαΐας, τον κύριο Ματθεόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ματθεόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδούλα.
0: Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε τα προβλήματα του κλάδου και βλέπουμε όμως και επίσημα πλέον, αν θέλετε, τυπική διαδικασία η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων με στοιχεία της Ελστάτ Πάντα, που δίνει μια πτώση εργασιών στον κλάδο το δικό σας σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτή την πτώση του τζίρου, να το πω εγώ πιο απλά, την έχετε διαπιστώσει και στην Αχαΐα?
1: Εννοείται. Ερχόμαστε ένα πολύ κακό 25, η εστίαση πάντα φώναζε, το λέγαμε και εδώ και σε άλλες συνεντεύξεις ραδιόφωνο, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι έχουμε πτώση τζίρου. Πολλοί μας άκουγαν με καχυποψία όταν λέγαμε αυτά τα πράγματα. Ήθελε λοιπόν η Ελστάτ να επιβεβαιώσει επίσημα αυτά που λέγαμε εμείς, και λέγοντας ότι η Πανελλήνια έχουμε μια πτώση της τάξης του 3%, 2,9 περίπου, αλλά στην Αχαΐα είναι 8.
0: 8.
1: 8.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι 8, γιατί βλέπω ότι διακρίνει σας, αλλά δεν είναι 8. Θα σας πω γιατί.
0: Από το 3 στο 8 υπάρχει μια διαφορά, γι' αυτό το λέω. Άρα δηλαδή είμαστε στις χειρότερες θέσεις.
1: Φανταστείτε, η χειρότερη είναι στην Καλαμάτα που είναι νομίζω 14.
0: Αλήθεια.
1: 100. Ναι. Δεν είναι το 3, νομίζω είναι μέσος όρος, είναι Πανελλήνιο. Ναι. Κατά τόπους λοιπόν υπάρχουν άλλες μετρήσεις, ιδιαίτερες μετρήσεις. Η ΕΧΑΕ είναι στο 8. Να σας πω λοιπόν τώρα δύο πράγματα για το 8. Ότι αυτό αφορά το πρώτο τρίμηνο του 26, στο οποίο μέσα υπάρχουν οι γιορτές.
0: Είναι το καρναβάλι.
1: Και το καρναβάλι.
0: Α, μας. Άρα τώρα είμαστε.
1: Άρα.
0: Αλλού.
1: Είναι ναι, θα σας πω το εξής. Δεν έχει και δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Mm. Αυτό πρέπει να το αποπληθωρήσουμε. Δηλαδή, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και οι λοιπές αυξήσεις στα προϊόντα και στις πρώτες ύλες έχουν αναγκάσει την εστίαση να αυξήσει τιμές. Άρα το μείον 8 σημαίνει ότι αν προσθέσουμε το συν 10 αύξηση τιμών περίπου, γίνεται μείον 18.
0: Έτσι.
1: Αν καταλαβαίνετε, θα το λέω.
0: Πληθωριστικά,
1: άρα μιλάμε,
0: ναι, βέβαια,
1: για μια τραγική πτώση τζίρου, την οποία την έχουμε διαπιστώσει. Γκρινιάζουμε εντός εισαγωγικών προς την κυβέρνηση και λέμε ότι η εστίαση δεν πάει καλά και παρακαλώ κοιτάξτε μας, γιατί δεν πάει καλά τα πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα επίσημα πλέον να έχουμε τα νούμερα.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από τη μία πλευρά έχετε την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, όπως το διαπιστώνουμε παντού βέβαια, έτσι, το ρεύμα, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες. Έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον από εκεί να ξεκινήσουμε. Είναι παντού. Ναι, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Όλα γενικώς έχουν μια αυξητική τάση ως συνήθως. Εκτός από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο που ρίχνει αυτή την κίνηση? Εγώ καταλαβαίνω ότι ο πολίτης, ο καταναλωτής μάλλον, ο πελάτης, προτιμά και προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα του όσο μπορεί για να μπορεί να επιβιώσει. Και είναι από τα θέματα, μάλλον τα ζητήματα τα οποία μειώνει πρωτίστως ο καφές του, το φαγητό του, το φαγητό έξω, η εστίαση, η διασκέδασή του, αυτό κάνει? Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να πλήττει ακόμη περισσότερο την εστίαση γενικότερα, ο ανταγωνισμός ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Σίγουρα είναι η οικονομική δυσκολία του κοινού. Δηλαδή όταν κόβουμε, κάποια στιγμή φτάνουμε να κόψουμε και πράγματα που θεωρούμε ότι δεν είναι πολυτέλεια. Ένας καφές ή ένα φαγητό μια φορά την εβδομάδα δεν είναι πολυτέλεια. Τώρα αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ένας από αυτούς είναι η αγορά, είναι κορεσμένη. Έχουμε πάρα πολλά καταστήματα εστίασης. Έχουμε καταντήσει και έχουμε φτάσει η εστίαση να είναι η εύκολη λύση για όποιον έχει κάποια λεφτά στην άκρη και σκέφτεται πώς θα λύσει το βιοποριστικό του πρόβλημα, είναι να φτιάξουμε ένα μαγαζί εστίασης, ένα καφέ ή ένα εστιατόριο. Λάθος, γιατί όταν έχουμε μια υπερκορεσμένη αγορά με πάρα πολλά καταστήματα που γκρινιάζει και παραπονείται, που μιλάει για αύξηση ΦΠΑ και πρέπει να πάμε στη μείωση ΦΠΑ, και κάποιοι σκέφτονται ότι η μόνη λύση τους είναι να φτιάξουν ένα μαγαζί εστίαση, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να πούμε για να αποτρέψουμε κάποιους που θέλουν να επενδύσουν στην εστίαση?
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και το παρατηρώ τα τελευταία χρόνια να φυτρώνουν συνεχώς μικρές, μεγαλύτερες, μικρομεσαίες, τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. Τη στιγμή που, ας πούμε, στις 10 επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν, φυτρώνουν άλλες 5, γίνονται 15-20 ταυτόχρονα. Και όντως αυτό που λέτε έχει μια βάση και έχει ουσία. Πραγματικά.
1: Μα και αυτό παίζει ρόλο. Το οποίο αυτό βοηθάει και σε ένα άλλο θέμα, ανάποδο εννοώ. Η έλλειψη προσωπικού. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην εστίαση είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψει. οι πιο πολλοί έχουν φτιάξει δικό τους μαγαζί όσοι ασχολούσαντε. Mm-hmm. Άλλοι έχουν κάνει σεζόν στα νησιά που και εκεί υπάρχουν προβλήματα, να ξέρετε, γιατί
0: mm-hmm.
1: εκεί είναι μειωμένη δουλειά και πολλοί επιστρέφουν, γιατί φτάσαμε τέλος Μαΐου και δεν έχουν ξεκινήσει τα μαγαζιά να δουλεύουν. Οπότε πολλοί επιστρέφουν.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικότερα η γκρίνια που γίνεται με την εστίαση, που προκαλούν όλα αυτά τα πράγματα που σας περιγράφω,
0: ναι.
1: Καταλήγει, και το λέω αυτό γιατί μόλις προχτές είχαμε το Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης στην Τρίπολη.
0: Α.
1: Και εκεί με γραφειρό τρόπο είχαμε περιγραφές από όλη την Ελλάδα τι συμβαίνει. Είμαστε και εδώ, θέλω να σας πω κάτι που υπόθηκε εκεί και το λέμε συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που έχουμε δεχτεί αύξηση φόρων. Όταν μια κυβέρνηση που λέει και έχει κάνει σημαία ότι μειώνει τους φόρους και έχει μειώσει 13 φόρους, και καλώς, δεν ναι. διαφωνώ. Είμαστε ο μοναδικός κλάδος που έχουμε υποστεί μια αύξηση ΦΠΑ την τελευταία διετία, που από 13 πήγε στους 24.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον λέμε στην κυβέρνηση ότι δεν ζητάμε, πλέον δεν ζητάμε τη μείωση ΦΠΑ για να χαμηλώσουν τις τιμές. Ζητάμε μείωση ΦΠΑ για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έχετε φτάσει σε ωριακό σημείο, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, η πλειοψηφία των συναδελφών σας ιδιοκτητών. Στο συνέδριο που κάνατε στην Τρίπολη, που μου είπατε, που λάβατε και την εικόνα τη γενικότερη, τι άλλο σας λένε οι συναδελφοί σας ανά την Ελλάδα, γιατί είναι και περιοχές που γάλες είναι πιο τουριστικές και λιγότερο τουριστικές. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι και η Αχαΐα είναι μέσα στις καλά τουριστικές περιοχές.
1: Τα διαφωνήσω στο
0: είναι... που είπατε. Θέλω να... Είπα θέλω να πιστεύω.
1: Και εγώ θέλω να πιστεύω. Η πραγματικότητα μας διαφέρει.
0: Ναι, εντάξει. Έχει όμως παράκτιες περιοχές. Έχει δυνατότητες. Τώρα ανοίγω λίγο την κουβέντα μου και ίσως να πλατιάζω λίγο, γιατί εγώ συνδυάζω πολλά πράγματα. Συνδυάζω το θέμα του οδοντοτού, για παράδειγμα. Παράδειγμα, έτσι το λέω, επειδή το κουβεντιάζω συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, με μια πτώση τζίρου που μου λένε εκεί από την Αιγιά Άλια διακοπτό, που φτάνει και το 60%. Έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, η Αχαΐα δεν είναι. Η Δυτική Ελλάδα δεν είναι μόνο η Πάτρα, είναι το Αίγιο, είναι προς τον Πύργο. Έχουμε και τουριστικές περιοχές στο κομμάτι της Ελλάδα. Μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα.
0: Δεν είμαστε ο πρώτος προορισμός, αλλά δεν πειράζει.
1: Προσπαθούμε να γίνουμε και να μπούμε στο χάρτη και εμείς.
0: Κάπου να ξεχωρίσουμε, έχουμε δυνατότητες. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το βασικό ζήτημα που έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό. Γιατί δεν υπάρχει σε διάθεση εργατικό δυναμικό, κυρίως τους θερινούς μήνες, πέρα από το ότι πάνε στα νησιά? Εγώ θα πιστεύω ότι και οι νεότεροι, οι πιο νέοι φοιτητές κλπ. Που τελειώνουν τις σπουδές τους, σπέβδουν να δουλέψουν στην εστίαση οι περισσότεροι. Γιατί, τι είναι αυτό που τους αποτρέπει?
1: Θα σας πω. Καταρχήν δεν είναι αυτό το αφήγημα που ακούμε από κάποιους εργατοπατέρες, ότι γαλέρες εργασίας κτλ. Δεν υπάρχει αυτό, δεν ισχύει αυτό, και θα σας πω και το γιατί. Όταν λοιπόν γίνεται μια πλειοδοσία για το προσωπικό που υπάρχει, γιατί είναι ελάχιστο, αποκλείεται να υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν πληρώνουν καλά ή χρησιμοποιούν κακές πρακτικές με το προσωπικό τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται, γιατί απλώς θα φύγει ο εργαζόμενος και θα πάει κάπου αλλού που τον πληρώνουν καλύτερα ή έχουν λιγότερες ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, να σας πω το εξής, έχει απασχολήσει και στη δικιά μου δουλειά, γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν βρίσκουμε. Θεωρώ ότι όσο έχει μειωθεί η ανεργία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μειωθεί η ανεργία από 18 περίπου, έχουμε πάει στο 8.
0: Αλήθεια. Δεν το βλέπω για πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν το αμφισβητώ.
1: Κοιτάξτε, αυτό λένε τα νούμερα, ότι έχει μειωθεί η ανεργία, και πραγματικά όταν δεν βρίσκει εργαζόμενος, κάτι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχουν να δουλέψουν ή έχουν βρει κάπου άλλο δουλειά. Λοιπόν, σκέφτομαι όταν απορώ και λέω πού είναι όλοι αυτοί που λέω παλιότερα, ότι έχουν βρει με άλλο τρόπο δουλειές σε άλλους κλάδους. Και γιατί σου λέει να έρθω στην εστίαση να δουλεύω βράδυ, να δουλεύω Σαββάτο, να δουλεύω Κυριακή, να δουλεύω αργία, να δουλεύω γιορτές? Και δικαιολογημένο είναι αυτό αυτή η αποφυγή της εστίασης. Και εγώ δεν μ' αρέσει που δουλεύω όλες τις μέρες που όλοι οι άλλοι διασκεδάζουν και βγαίνουν. Έχει μερικά κακά η εστίαση. Βέβαια πληρώνει παραπάνω, αλλά έχει κακά. Οπότε θεωρώ ότι η πιο πολύ νεαροί, εφόσον δεν υπάρχει ανεργία και βρίσκουν δουλειές σε άλλους κλάδους, προτιμούν τους άλλους κλάδους. Θα σας πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Μία κοπέλα που δουλεύει σε μένα. Δηλαδή, θα έρθεις, δεν θα έρθει, γιατί μου λέει πήγα σε ένα φαρμακείο να δουλέψω. Α, τι λέω, ωραία. Δεν παίρνει λιγότερα λεφτά? Ναι, μου λέει δουλεύω λίγο, παίρνω λιγότερα λεφτά. Αρκετά λιγότερα λεφτά. Και γιατί δεν έρχεσαι? Μου λέει γιατί θέλω να δουλέψω εκεί, θέλω να έχω τις αργίες μου, τις Κυριακές μου, το βράδυ μου. Και δικαιολογημένο είναι. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Σε πρόσφατο ταξίδι μου στην Γαλλία και στην Ιταλία, και θα το πω και ό,τι και να σημαίνει αυτό, δεν ήταν κανένα Γάλλο Ιταλό να δουλεύει στην εστίαση.
0: Θα το επιβεβαιώσω αυτό όχι για τη Γαλλία, για άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Στην ναι, εστίαση, δεν δουλεύουν.
0: Ναι, έτσι, δουλεύουν από άλλες χώρες πολίτες.
1: Ακριβώς. Πιθανόν να οδηγούμαστε κι εμείς σε μια τέτοια λύση, δεν ξέρω πώς να το πω. Το πρόγραμμα είναι υπαρκτό. Δηλαδή, να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Την Κυριακή που είναι το τριήμερο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ χρειάζομαι να πω ένα νούμερο 8 σερβιτόρους και έχω 2. Δεν έχω βάλει όλο το μαγαζί μου στην παραλία, δεν έχω στήσει τις καρέκλες, δεν έχω, έχω μικρύνει συνειδητά το μαγαζί μου, δεν θα μπορώ να δουλέψω. Τόσο έντονο.
0: Φαντάζομαι ότι έχετε απευθυνθεί σε αυτούς που γνωρίζετε ή έχετε ψάξει με κάποιο τρόπο να βρείτε εργαζόμενους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μέχρι και παλιούς προπενταετίας άνθρωπους. Έχω κάνει τα πάντα.
0: Να ρωτήσω, είναι αποσπασματικές οι μέρες εργασιών που καλείτε εσείς οι συναδελφοί σας στους εργαζόμενους ή είναι full, δηλαδή.
1: Όχι, full.
0: Α,
1: full.
0: Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο για ένα διήμερο ή τριήμερο, γιατί και αυτό
1: όχι,
0: αποτρέπει κάποιους.
1: Όχι. Είναι κάποιοι που το θέλουν αυτό να ξέρετε. Δηλαδή, κάποιοι σου λέει θέλουν να
0: δουλέψουν. Ναι.
1: Αλλά θέλω να δουλέψω όμως από το Κυριακό, γιατί εγώ σπουδάζω και έχω μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ή κάποιοι άλλοι δουλεύουν σε άλλες επιχειρήσεις και θέλουν να έρθουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Και τους βολεύει να δουλέψουν Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Δηλαδή, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Ναι.
1: Είναι άλλοι που σου λένε ότι εγώ θέλω να δουλέψω 7 μέρες. Του λέει δεν γίνεται, 7 μέρες απαγορεύεται. Θέλω 7 μέρες γιατί θέλω να δουλέψω το καλοκαίρι, να βγάλω τα λεφτά να ζήσω το χειμώνα. Πολλές οι περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως είναι ότι δεν υπάρχουν αυτά που ακούμε κατά καιρούς από διάφορους συνδικαλιστές. Ιδιαίτερα από κάποιους συνδικαλιστές.
0: Εδώ φταίμε και εμείς, ξέρετε, λίγο. Φταίμε και εμείς λίγο, γιατί μια περίπτωση που μπορεί να εντοπιστεί την μεγαλώνουμε και την κάνουμε τεράστια. Αλλά τέλος πάντων. Οφείλω να το πω και αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις και εμείς, όχι όλοι, αλλά. Έχουμε την ευθύνη μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Συνήθως πουλάει αυτό το πράγμα. Και εγώ θα σας λέω την απλή λογική. Σε μια κατάσταση που γίνεται πληστηριασμός, όταν, δηλαδή έρχονται παιδιά και μου λένε: εμένα στο άλλο μαγαζί μου δώσαν αυτά, θα μου δώσει τα ίδια, γράφει σε σένα. Όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ή όταν έχουμε φτάσει σε σημείο να παρακαλάμε το προσωπικό να έρθει, πώς είναι δυνατόν να φερόμαστε καλά.
0: Προσφορές δηλαδή.
1: Ναι, αλήθεια. Ακριβώς αυτό που είπατε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχουν συνθήκες γαλέρας όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Και να μην, μην βρίσκεται και εργαζόμενος. Αυτό είναι.
1: Απλώς αν δεν του αρέσει, θα φύγει. Θα πάει στο δίπλα μαγαζί για να δώσει 5 ευρώ παραπάνω. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω αυτό.
0: Έτσι είναι η αγορά, σωστά.
1: Ή βλέπω στα social που γράφουν ότι δεν έρχονται σε εσάς το προσωπικό γιατί δεν τους πληρώνετε, δεν βάζετε ένσημα, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Μα απλώς θα φύγει. Αν δεν τον ικανοποιήσει, θα φύγει. Και αφήστε που έχουμε φτάσει σε εξωφρενικά σημεία να ακούτε να σου λέει εγώ θέλω 8 ευρώ την ώρα, θέλω 10 ευρώ την ώρα.
0: Πόσο είναι το μεροκάμα, ας πούμε, στην ώρα, έτσι, γενικά τώρα μιας και το πατέρω, δηλαδή να ξέρει κάποιος ότι αυτή είναι η βάση.
1: Κοιτάξτε, η βάση σύμφωνα της συλλογικής συμβάσης εργασίας που έχουμε υπογράψει πριν λίγες μέρες με το όργανο, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, στον ψηφισμό, νομίζω είναι 930 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 940.
0: Ναι,
1: αλλά θα σας πω ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ παραπάνω.
0: Ναι, η ώρα δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να εργαστεί στην εστίαση.
1: Νομίζω η βάση είναι 5-6 ευρώ.
0: 5 με 6 ευρώ την ώρα, ναι.
1: Η βάση για κάποιον που είναι ανειδίκευτος που δεν έχει ξαναδουλέψει ποτέ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και από εκεί πέρα παίρνει την ανηφόρα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό με την εστίαση, γιατί για μένα αποτυπώνει την εικόνα, την οικονομική και την κοινωνική, αν θέλετε, μιας ολόκληρης περιοχής. Μπορεί να γίνει κάτι για να αλλάξει αυτό το σκηνικό της συρρήκνωσης που βλέπουμε στην εστίαση. Η πολιτεία, εκτός από το φορολογικό που λέγαμε λίγο πριν, μπορεί να ενισχύσει με κάποιο τρόπο την εστίαση.
1: Θα σας πω, αλλά θέλω πριν σας πω, θέλω να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Η εστίαση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας μετά το δημόσιο. Μιλάμε για 85.000 περίπου καταστήματα και μισό εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα με νούμερα. Τώρα πάμε στο ερώτημά σας, αν μπορεί το κράτος να βοηθήσει όλη αυτή τη συρρήκνωση. Σας είπα ένας τρόπος είναι και αυτά που είναι πάγια αιτήματα της εστίασης. Ένας τρόπος είναι η μείωση του ΦΠΑ, δηλαδή το 24 και 13, εκεί που ήταν πάντα η εστίαση. Η εστίαση ποτέ δεν ήταν στον υψηλό συντελεστή, ήταν πάντα στο χαμηλό, ενώ το φαγητό, τα ρατσοκτικά, οι καφέδες, δηλαδή μπορεί να κάνει μια πορτοκαλάδα να έχει 24% ΦΠΑ. Και αυτό φωνάζουμε καιρό τώρα. Ένας τρόπος είναι λοιπόν αυτός. Και μετά υπάρχει ένα άλλος τρόπος που συζητάμε και μιλάμε, είναι ο εξορθολογισμός των εργασιακών σχέσεων και του μη μισθολογικού κόστους. που κάποιες παθογένειες εκτοξεύουν το κόστος, δηλαδή τα νυχτερινά, οι αργίες κτλ. Εκτοξεύουν το κόστος και φτάνει ένας νεαρός ενηλίκιατος να τα ένσημά του να κοστίζουν περίπου 600-650 ευρώ. Το οποίο και αυτό είναι μια παθογένεια που δημιουργεί στη σειρά άλλες παθογένειες. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν θέλει κάποιος να δουλέψει στην εστίαση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί το κράτος να το πει.
0: Να τον πάλι να δουλέψει.
1: Ναι. Γενικότερα τα παιδιά δεν θέλουν να δουλέψουν και αυτό δεν ξέρω αν λύνεται.
0: Αυτό είναι ένα γενικό κοινωνικό ζήτημα. Έτσι, ως προς το που οδεύουμε και έχει να κάνει και συνδυάζεται και με την παιδεία γενικά. Έχει τόσες πολλές, αν θέλετε, συναρτήσεις όλο αυτό το ζήτημα. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς να το κλείσω αλλιώς το θέμα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το να ενισχύεται η εστίαση, γιατί μπορεί να έχουμε μειώσει, ξέρετε κύριε Ματθεόπουλε, τις εξόδους λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, το λέω. Λιγότερες φορές έξω, λιγότερες φορές στα καταστήματα, λιγότερη διασκέδαση. Αλλά νομίζω ότι και ως Έλληνες το θέλουμε αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το αποζητάμε. Και ελπίζω να υπάρξει μέρημνα, γιατί πρέπει να το θέλεις για να το κάνεις από την πλευρά της πολιτείας, τουλάχιστον ως προς τη μέρημνα του ΦΠΑ και όλα αυτά που μου είπατε και μπορεί να τα κάνει, αλλά αρκεί να τα θέλει, να τα κάνει άμεσα. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια συρρήκνωση στον κλάδο σας.
1: Κοιτάξτε, θέλω να πω ένα ακόμα πράγμα. Πιθανόν η συρρήκνωση του κλάδου να βοηθήσει αυτούς που θα μείνουν. Ναι. Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που λέω.
0: Καταλαβαίνω. Να μείνουν λίγοι για να επιβιώσουν.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι σκληρό που λέω, αλλά ίσως όταν φτάνει σε αυτά τα σημεία το λες και αυτό. Γιατί σας είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να ανοίγουμε συνεχώς καταστήματα εστίασης. Δεν είναι λύση η βιοποριστική λύση. Δεν είναι. Δεν σας το λέω εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι λύση. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το ότι μην ανοίγουν καινούργια μαγαζιά. Θα παρακαλέσω αυτούς που σκέφτονται να ξανασκεφτούν, να βάλουν τα νούμερα κάτω, να ρωτήσουν παλιότερους και πριν το τολμήσουν να το σκεφτούν δύο φορές. Ένα κομμάτι είναι αυτό ως προς το πλήθος των καταστημάτων που υπάρχουν. Mm. Μετά να πω ότι η εστίαση στην Ελλάδα είναι φτηνή διασκέδαση σε σχέση με την Ευρώπη.
0: Σωστά. Ναι, θα το επιβεβαιώσω και αυτό, κύριε Ματθεόπουλε. Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά σε σχέση με τα δεδομένα των Ελλήνων πελατών, μισθωτών κλπ. Εργαζομένων, είναι λίγο τσιμπημένη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
1: Είναι τσιμπημένη γιατί τα ξοδά μας αυξάνονται συνεχώς.
0: Όταν έχει η πρώτη ύλη φτάσει στα ύψη του καφέ, ας πούμε, το βλέπουμε και στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι μόνο σε εσάς, το βλέπουμε παντού. Προφανώς και αυτό θα μετακυληθεί στην τιμή του προϊόντος.
1: Και αυτό... δεν μιλάμε για τον καφέ. Όταν ψωνίζεται για το σπίτι σας μοσχάρι, ναι, ή κοτόπουλο, ή χοιρινό.
0: Το μοσχάρι, καταλάβει... μια φορά το χρόνο θα το κάνουμε με το μοσχάρι, όπως μου τα λένε εδώ ο κόσμος. Δεν
1: το μοσχάρι. Είναι σαν να αγγίζεις χρυσό. Ναι. Πλέον η μαναβική έχει εκτοξευθεί.
0: Ναι. Μιλούσα και λίγο πριν για το θέμα των πατατοπαραγωγών στη Δυτική Αχαία και εκεί έχουν έλλειψη εργατικού δυναμικού και εκεί παραμένουν αδιάθετα τα προϊόντα τους στα χωράφια. Είναι γενικότερο το ζήτημα, εγώ θέλω να πω, της επιβίωσης πολλών κλάδων και αυτό δεν είναι καλό. Κύριε Ματθεόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, οπότε θεωρήστε ότι πρέπει κάτι να επισημανθεί και να είναι εις γνώση των πολιτών. Μπορούμε και πάλι να τα ξαναπούμε και ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα στην εστίαση. Είναι σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, ξέρετε, δεν είναι μόνο η επιχείρηση, είναι αναφορά της κοινωνίας η εστίαση και στην αναψυχή. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Ματθεόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής της Αχαΐας. Κρατήστε και αυτά που είπε. Πολύ σημαντικά το γεγονός ότι πρέπει, ότι έχουμε υπερπληθώρα καταστημάτων στην εστίαση, δημιουργούν και αυτή την πτώση του τζίρου. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που την επηρεάζει. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς πάει σήμερα η εκπομπή και πώς πάει η κουβέντα. Έχουμε αδιάθετες πατάτες, μεγάλη παραγωγή από τους πατατοπαραγωγούς στη Δυτική Αχαΐα. Πρόβλημα. Σοβαρό, μεγάλο ζητούμενο. Έχουμε επίσης ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό στην εστίαση και πτώση τζίρου και στην Αχαΐα. Τα ακούσατε και λίγο πριν. Δεν μας φτάνουν αυτά. Έχουμε τη διαπίστωση, το ξέρουμε εμείς λίγο πολύ, αλλά έρχονται και τα στοιχεία πάντα να μας το επιβεβαιώσουν. Την μείωση του πληθυσμού. Και πού φαίνεται αυτό, ξέρετε πού φαίνεται? Φαίνεται και αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην προσχολική ηλικία. Αυτό λοιπόν το βλέπουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, κυρίως στις πρωτοβάθμιες, έτσι για να είμαι ακριβής. Και εκεί φαίνεται αυτή η μείωση και η συρρήκνωση. Υπάρχουν λοιπόν παρεμβάσεις από τους ανθρώπους της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, για αυτό το ζήτημα που αφορά βεβαίως άμεσα και μιλάμε για το δημογραφικό. Μία τέτοια παρέμβαση είχαμε και από τον εκπρόσωπο του ΠΗΣΠΕ ΑΧΑΙΑΣ, τον κύριο Τάσο Σταυρογιαννόπουλο, να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρογιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Αυτή τη διαπίστωση που κάνατε και πάλι, εκ νέου εσείς, την έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την έχουμε επισημάνει αρκετές φορές. Εσείς όμως έχετε τη δυνατότητα μέσα από την αποτύπωση του δυναμικού που φτάνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εγγράφεται κάθε χρόνο, να διαπιστώνετε στην πραγματικότητα πού οδηγείται το δημογραφικό. Και θέλω να ακούσω την τοποθέτησή σας.
1: Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Φρεσκάρουμε στη μνήμη μας περισσότερο.
0: Να πούμε ότι είναι οι εγγραφές στα νήπια, δεν είναι τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι οι εγγραφές των παιδιών στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και στο νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Και τι διαπιστώνουμε λοιπόν κάθε χρόνο? Διαπιστώνουμε, χωρίς να πάρουμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία ή αυτά που βλέπουν πολλές φορές το φως της δημοσιότητας, πανελλήνιοι, πίνακες, στατιστικά στοιχεία, έρευνες κλπ. Πώς το διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε στο σχολείο στο οποίο είμαστε, στα όμορα σχολεία, με τους συναδέλφους που μιλάμε, συζητάμε μεταξύ μας και τι λέμε? Λέμε, πέρσι είχαμε τόσα παιδιά στην πρώτη, φέτος έχουμε λιγότερα, στο νηπιαγωγείο λιγότερα, φέτος θα δημιουργηθούν λιγότερα τμήματα. Άρα λοιπόν και αυτή την εποχή, αυτό το Μάιο, γίνονται αυτές οι συζητήσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διαπιστώνουμε μια αυξανόμενη και μια περαιτέρω μείωση των παιδιών. Και επαναφέρουμε, και επαναφέρω και εγώ στο προσκήνιο, αυτό το παλιότερο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για μείωση των μαθητών ανατάξει, ανασχολική αίθουσα.
0: Γιατί τώρα με το τη μείωση, έτσι έχετε δίκιο, με τη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων και σταδιακά όσο ανεβαίνουν και οι τάξεις, μειώνονται και τα τμήματα. Δηλαδή βλέπουμε και σχολεία που ήταν εξαθέσια να γίνονται τριθέσια.
1: Ή
0: τμήματα που μοιράζονταν στα δύο να είναι σε ένα τμήμα συσσωρευμένα.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές σας. Ναι. Αυτό το αίτημα εμείς το βγάζαμε περισσότερο στην επιφάνεια. Γιατί θεωρούμε ότι σε πιο λιγομελή τμήματα γίνεται καλύτερα. Καλύτερα το παιδαγωγικό και το εκπαιδευτικό έργο, προάρχεται η συνεργασία σε ένα ολιγομελές πλαίσιο μεταξύ των μαθητών, ενθαρρύνονται όλες αυτές οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, η βιωματική μάθηση, η συμπερίληψη που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, ξέρετε, των παιδιών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και δυστυχώς.
0: Και είναι αυξημένα τα περιστατικά.
1: Αυξημένα περιστατικά και αυξημένους αριθμούς. Σε όλο αυτό λοιπόν το παιδαγωγικό πλαίσιο που βάζαμε όλα αυτά τα χρόνια και λέγαμε ότι επιβάλλεται μια μείωση του αριθμητικού δυναμικού στις αίθουσες, τώρα έρχεται και ενισχύεται αυτό το αίτημα από τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Γιατί αν δεν πάμε σε αυτό, να πάω ανάποδα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τι? Αναστολή λειτουργίας σχολείων, κλείσιμο σχολείων, ήδη έχουν αρχίσει να συρρυκνώνονται σχολεία.
0: Η σύμπτυξη σχολείων.
1: Η σύμπτυξη και η αναστολή λειτουργίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα επαρχιακά σχολεία που νομίζουν ορισμένοι, δηλαδή τα σχολεία που είναι στον ορεινό όγκο. Φέτος, για παράδειγμα, σταμάτησε τη λειτουργία του Δημοτικό Σχολείο Αραχοβητήκων, που είναι Δήμος Πάτρας, για παράδειγμα. Έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός στο Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου, στο Δημοτικό Σχολείο Σταυροδρομίου. Σας δίνω έτσι ορισμένα παραδείγματα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν αυτά τα σχολεία τα επόμενα χρόνια ή να συρρυκνωθούν ή να αφανιστούν εντελώς από το χάρτη. Και εμείς λέμε ως εκπαιδευτικοί ότι το κλείσιμο των σχολείων. Το κλείσιμο των σχολείων. Δεν μπορούμε να το συμψηφίσουμε μόνο με τις δημοσιονομικές προσαρμογές. Γιατί ξέρετε ότι ένα κλείσιμο μιας σχολικής μονάδας επιφέρει ευρύτερες κοινωνικές, εκπαιδευτικές, δημογραφικές θα έλεγα, και οικονομικές συνέπειες σε κάθε περιοχή.
0: Είναι κακό να κλείνει ένα σχολείο. Είναι πολύ κακό.
1: Και θέλω, πάρα δεν πολύ θέλω κακό. Να παραλείψω, δεν θέλω να παραλείψω, το λέω κάθε φορά, mm-hmm. ιδιαίτερα στο Δήμο της Πάτρας, κυρία Παπαδούλα, mm-hmm. έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τα νηπιαγωγεία. Περίπου το 30-35% των νηπιαγωγείων, δηλαδή τα 27 από τα 95 λειτουργούντα νηπιαγωγεία του Δήμου Πατρέων, mm-hmm. είναι σε ακατάλληλα κτίρια. Yeah. Και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας δημοσιογράφοι.
0: Εγώ από τότε που ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι το πρώτο μου θέμα. Έχω δει νηπιαγωγεία σε ισόγεια πολυκατοικιών που μετατράπηκαν σε σχολεία, έτσι, με προάβλια ένα διάδρομο ή ένα δρόμο ακόμη πολλές φορές.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί και από τους δημοσιογράφους πάρα πολύ, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και λέμε το εξής, ότι σε αυτά τα νηπιαγωγεία με αυξημένο αριθμό μαθητών,
0: γιατί
1: αυτό το μείγμα...
0: Είναι και το υποχρεωτικό της φοίτησης από 4 ετών.
1: Ακριβώς. Έτσι. Αυτό το μείγμα, δηλαδή ακατάλληλα νηπιαγωγεία, οξύ στεγαστικό πρόβλημα, συν πολλοί μαθητές, είναι πραγματικά εκρηκτικό. Είναι πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και εδώ πρέπει η πολιτεία επιτέλους κάποια στιγμή αυτό που λέμε πρώτη προτεραιότητα στην παιδεία, mm-hmm. που το βλέπουμε προεκλογικά mm-hmm. σε όλες
0: και
1: τις εξαγγελίες.
0: Και τώρα θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, δεν είναι θέμα.
1: Και θα τα ακούσουμε και αυτή την περίοδο, mm-hmm. ας γίνει κάποια στιγμή πράξη.
0: Πότε.
1: Είναι δηλαδή για όλο το κοινωνικό σύνολο, δεν αφορά μόνο τα παιδιά μας, αφορά ολόκληρη την κοινωνία, το να έχουμε καλύτερα σχολεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερη μάθηση. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι περισσότερο αναγκαιότητα από κάθε άλλη φορά.
0: Εγώ θα σταθώ και θα το επισημάνω, πέρα από το εργασιακό και το κλείσιμο των σχολείων γενικότερα, το παιδαγωγικό κομμάτι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αν δεν θέλουν οι θύνοντες να δουν τα υπόλοιπα που λέμε, νομίζω ότι έχουν υποχρέωση στο παιδαγωγικό στοιχείο που είπατε πριν από λίγο να σταθούν. Πόσα παιδιά είναι στην τάξη επιτρέπονται τώρα, κύριε Σταυρίνα?
1: Τώρα είναι 25 παιδιά. 25 παιδιά. Και το αίτημά μας είναι να κατέβουμε στα 20 παιδιά, νομίζω ότι θα δοθεί μια μεγάλη ανακούφιση στα σχολεία και συνεισφέρουμε, βάζουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε επένδυση στην παιδεία. Η επένδυση στην παιδεία δεν δίνει αποτελέσματα άμεσα, δίνει όμως βραχυπρόθεσμα, δίνει για τις επόμενες γενιές, και αν πραγματικά θέλουμε να επενδύσουμε κάπου, νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε.
0: Σωστά. Εσείς εκεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχετε μια απόλυτη εικόνα, μια συλλογική εικόνα για το τι ακριβώς ισχύει για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πολύ μεγάλη ποσοστία, ας πούμε, η μείωση των μαθητών για την επόμενη χρονιά βάσει των εγγραφών που έχετε?
1: Εντάξει, δεν έχουμε ακόμη τα στοιχεία, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αλλά θα τα έχουμε το επόμενο διάστημα, θα δοθούν και αναλυτικοί πίνακες, αλλά έχω πει αυτό το θέμα, το αναφέρω έγκαιρα. Πιστεύω να μας ακούνε κάποιοι. Δεν θα περιμένουμε τον προγραμματισμό στο τέλος Αυγούστου για να ξεκινήσουμε τη Σεπτέμβρη. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνονται από τώρα, έτσι ώστε όταν ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη, όταν ακούσουμε το πρώτο κουδούνι, ο αγιασμός να είναι μια μέρα ευχάριστη, μια μέρα καλύτερη. Ας έχουμε βάλει ένα μικρό λιθαράκι να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας, να δώσουμε κάτι στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό το λέμε.
0: Αυτά
1: έγκαιρα
0: πρέπει να γίνουν πιο πριν για να προλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις, όπως και οι τοποθετήσεις των συναδέλφων σας στις θέσεις τους, σε όλες τις ειδικότητες και όπου αλλού. Φωστά. Να έχουν γίνει καταγραφές όλου αυτού του τύπου, τα βιβλία να είναι στη θέση τους. Εγώ τώρα σας δίνω μια πολύ ωραία εικόνα το πώς πρέπει να είναι το σχολείο σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω κάποιος να ακούσει έστω και τώρα.
1: Πρέπει
0: έχει
1: όλοι
0: δυνατότητα.
1: Να συνεισφέρουμε, όλοι να συνεισφέρουμε. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να τα λέμε, να τα διατυπώνουμε. Και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και να προχωρήσουν σε πράξη.
0: Κανείς τους δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει. Ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, κύριε Σταυρογιανόπουλε.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, του ΠΙΣΠΕ δηλαδή, ο κ. Σταυρογιανόπουλος, σημειώστε τον αστερίσκο που έθεσε με τη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγγράφονται αυτή την περίοδο, οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και στην Αχαΐα. Ακούσατε, κλείνουν δημοτικά σχολεία στα Ραχοβίτικα, στο Πλαθό. Άπεργο, φανταστείτε πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Και μην νομίζετε ότι είναι μόνο τα περιφερειακά. Όλο αυτό αποτυπώνεται και στα σχολεία του αστικού κέντρου, με τον πολύ μεγάλο αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επειδή είναι Παρασκευή, θα σας πάω σε πιο όμορφα πράγματα. Θα αφήσω πίσω μου τα θέματα που ανοίξαμε λίγο πριν με τις ελλείψεις και τα ζητήματα του δημογραφικού. Και θα σας έκανα μία ερώτηση, αν μπορούσατε να μου απαντήσετε αμέσως, βεβαίως, για το πού θα πηγαίνατε εάν θέλετε να γευθείτε θάλασσα. Και όταν λέω θάλασσα, εννοώ γενικώς θάλασσα. Και να τη βλέπεις και να την ακουμπάς και να τη γεύεσαι. Λοιπόν, θα σας το πω εγώ, μην ψάχνετε. Θα πάτε στην Αμφιλοχία. Και γιατί θα πάτε? Γιατί εκεί θα βρείτε και θα διαπιστώσετε όλα αυτά που σας λέω. Όλα συρρυκνωμένα στις γεύσεις του Αμβρακικού. Θα καλημερίσω μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες, για να ξέρετε τι θα βρείτε και τι θα κάνετε, την αντιδήμαρχο του Δήμου Αμφιλοχίας, την κυρία Ειρήνη Φίλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φίλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς είστε καλύτερα, βέβαια, να λέμε την αλήθεια, γιατί έχετε τη θάλασσα στα πόδια σας.
1: Τα πόδια μας.
0: Τη μυρίζετε, την αισθάνεστε, τη γεύεστε, έτσι.
1: Γεύση του Αμβρακικού. Για πείτε μου. Πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Αύριο,
0: πείτε στον κόσμο τι είναι αυτές οι γεύσεις.
1: Σάββατο 30 Μαΐου,
0: ναι,
1: στις 7 η ώρα, στο λιμάνι μας, περιμένουμε όλους σας να έρθετε να απολαύσετε τις γεύσεις του Αμβρακικού. Mm-hmm. Τι είναι η γεύση του Αμβρακικού? Για όσους δεν ξέρουν, είναι μια γιορτή που κάνει ο Δήμος μας.
0: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
1: Είναι η τρίτη χρονιά,
0: έτσι,
1: που την κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι εκφράζει απόλυτα, απόλυτα τον τόπο μας. Τη θάλασσά μας, την γαστρονομία μας, τον πολιτισμό μας. Και τη σύνδεση, βέβαια, της Αμφιλοχίας με τον Αμβρακικό. Τι θα δείτε αύριο ζωντανά στο λιμάνι μας? Θα είναι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και μουσική. Θα δείτε επιδείξεις στη θάλασσα. Είναι καλεσμένοι ο Ναυταθλητικός Σύλλογος Μεσολογγίου και Βόνιτσας. Θα δείτε χορευτικά δρόμενα και παραδοσιακά και μοντέρνα.
0: Έτσι.
1: Μουσικό πρόγραμμα.
0: Συνδυάζουμε όλα.
1: Και... ναι, και βέβαια θα έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία έκθεση για τον Αμβρακικό του Παναγιώτη Δημητρόπουλου. Κοντά μας θα έχουμε το σεφ, τον Χρήστο Μοίρα, που θα τον γνωρίζουν πολλοί, που είναι από το Master Chef κλπ. Ο οποίος θα μαγειρεύσει ζωντανά μαζί μας και θα δώσουμε έμφαση και θα παρουσιάσουμε τη γνωστή μας γαρίδα, τη γάμπαρη.
0: Άλλη
1: που
0: μόνο.
1: Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής μας.
0: Και νοστιμότητα, δεν υπάρχει άλλη.
1: Τέτοια
0: γαρίδα σαν τη γαρίδα της Αμφιλοχίας δεν θα τη βρει κανείς πουθενά, πουθενά. Άρα λοιπόν εκεί στο λιμάνι όλα αυτά θα έχετε και τα θαλασσινά εδέσματα, φαντάζομαι, εκεί και σαρδέλα.
1: Δωρεάν η ελεύθερη είσοδος, θα έχουμε ψήσιμο σαρδέλας, θα έχουμε διάφορα ειδήποτα που θα μοιραστούν στο κόσμο και θα είναι μια πολύ ωραία συνάντηση, θα φιλοξενηθούν με και μια εκδήλωση με ποιότητα και κυρίως με ταυτότητα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Η γαρίδα μας και η γάμπαρη είναι το προϊόν μας, το οποίο είναι ο πρεσβευτής μας.
0: Και θα μπορεί κάποιος να το απολαύσει αυτό, να το γευθεί σε όλες τις μορφές του, έτσι, σε διάφορες μορφές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς θα είναι ο ΣΕ που θα το παρουσιάσει.
0: Ο κατάλληλος.
1: Και με συνταγές που θα δοθούν δωρεάν. Και τα καταστήματα
0: και συνταγές. Ωραία.
1: Βέβαια, και τα καταστήματα της εστίασης θα παρουσιάσουν τον τρόπο με το οποίο, όχι μόνο τη γαρίδα και τη γάμπαρη, είναι και άλλα.
0: Και άλλα εδέσματα.
1: Έτσι, και η κοτσομούρα μας και το λιτρί μας και τα λοιπά, όλα και η γλώσσα.
0: Τι να πεις, εντάξει, μυρίζει θάλασσα, δεν το συζητώ. Είναι θάλασσα, είναι Αμβρακικός, είναι Αμφιλοχία. Οι γεύσεις του αποτυπώνονται παντού. Πολύ ωραία και σημαντική, πολύ ιδιαίτερη. Ο καιρός θα είναι καλός, θα σας βοηθήσει όλα. Θα είναι καλός, έτσι μας έχουν πει. Οπότε λοιπόν θα είναι πάρα πολύ ωραίο και το έχετε συνδυάσει και τις δράσεις με τη θάλασσα και το φαγητό και την ιστορία που σας συνδέει με τη θάλασσα, με εκθέσεις. Μάλιστα.
1: Η Αμφιλοχία τα έχει όλα. Είναι ένα κράμα όλων αυτών. Είναι μεγάλη χαρά μας να έρθετε όλοι να από κοντά να σας φιλοξενήσουμε.
0: Η αλήθεια είναι και μόνο να κάθεται κανείς εκεί στο λιμάνι υπέριξ αυτού και να γναντεύει
1: αυτή
0: τον Αμβρακικό.
1: Έχω να σας πω ότι είναι υπέροχα. Αν είχατε δυνατότητα να στείλω μια φωτογραφία, μια θάλασσα η οποία είναι λάδι, Τι να σας πω.
0: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, να είστε καλά, όλα καλά. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και είναι ένας θεσμός που έχει επιβεβαιωθεί και κάθε χρόνο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φίλου. Να είστε καλά.
1: Εγώ και εγώ,
0: καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά,
0: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, πολλά και διάφορα είπαμε και σήμερα. Ελπίζω την Παρασκευή σας να την γεμίσαμε και με προβληματισμό, αλλά και με ευχαρίστηση και ανάταση ψυχής λίγο πολύ, ως προς το τέλος δηλαδή, γιατί τα προηγούμενα από πού να τα πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Λοιπόν, ξέρετε την πρόταση αυτό του τριημέρου. Είναι και άλλες, πολλές, έτσι. Είναι και ο Εσημιός που γιορτάζει στο Μεσολόγγι, το Πανηγύρι. Ξέρετε, μπορείτε, έχετε πάρα, πάρα πολλές επιλογές και ξέρω ότι και σε πολλές περιοχές, σε χωριά, στη Στράνομα Ναυπακτίας, για παράδειγμα, που ξέρω ότι έχει μια γιορτή εκεί πάρα πολύ καλή, με γεύσεις συνοδευτικές, με μαγειρέματα, με χορούς. Είναι νομίζω η καλύτερη περίοδος για να εκδράμει κανείς στην ελληνική περιφέρεια. Δεν θα πω επαρχία, περιφέρεια θα πω. Και ο καιρός θα είναι καλός. Σας είπα ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις του καιρού. Να σας τις πω μια στιγμή, γιατί μου πείτε μετά ότι δεν ξέρατε, δεν σας το είπα. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή έχουμε στην περιοχή της Αχαΐας, στην Πάτρα δηλαδή, τη θερμοκρασία με το βοριά στους 30 με 31 βαθμούς, 2 με 3 από φόρο βοριάς. Το απογευματάκι μια ψυχαλίτσα εκεί γύρω στις 6, υποτιστικά πράγματα για τις παράκτιες περιοχές. Γιατί στα ορεινά, προς Καλάβρητα, Τρίπολη, έχουμε αστάθειες τα απογεύματα και σήμερα και αύριο και το Σάββατο, με τοπικές μπόρες, όπως τοπικές μπόρες και αστάθεια. Έχουμε απογευματινές ώρες Παρασκευή, Σάββατο και σε ορεινή ναυπακτή προς Καρπενήσι με τοπικές μπόρες εκεί πιο ορεινά προς τα πάνω. Ελπίζω να μην επηρεάσει την αμφιλοχία το Σάββατο, αλλά είναι απογευματινές ώρες έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, την Κυριακή και το Σάββατο, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, καλός ο καιρός, 30 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και τα ίδια επίπεδα θερμοκρασιών θα τα έχουμε και την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, δηλαδή την επόμενη. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε, είναι τριήμερο, προσέχετε στους δρόμους. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι πρώτα Θεός και Παναγιά, να μας τόλει μας καλά την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης σε κινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist. Ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Μετεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στην ρύθμιση του ήχου Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σκετάλη παίρνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους χωρίς άγχος και να θυμούνται ότι οι Πανελλήνιες είναι απλώς μια αρχή, όχι το τέλος. Η πραγματική επιτυχία είναι να είναι καλά και να κυνηγούν τα όνειρά τους, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και θα πάμε κατευθείαν στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες είχαμε τους δύο ημιτελικούς στην Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά την κατάκτηση της EuroLeague με νίκη και γιορτινή ατμόσφαιρα. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ 94-77 στον πρώτο ημιτελικό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν με σοβαρότητα στο παιχνίδι, έβγαλαν ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και ήταν πολύ δύσκολο. Δεν επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πιστέψει στην ανατροπή. Ο Άλεξ Πίτερς συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 17 πόντους. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Χολ που έδωσαν λύσεις σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης. Από την πλευρά της ΑΕΚ ξεχώρισε ο Γκρέι, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Σταμάτησε στους 22 πόντους. Η προσπάθειά του ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την ένωση που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει μέχρι τέλος τον ρυθμό των γηπεδούχων. Η σειρά πλέον θα μεταφερθεί στην Σαλνέλ Αρένα το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 5 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Εκεί θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ να ψάχνει την αντίδραση για να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός από την άλλη θέλει να τελειώσει την σειρά πριν από τον αγώνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πραγματοποίησε ειδική τελετή υψώνοντας το λάβαρο της EuroLeague, το τέταρτο ευρωπαϊκό των Ερυθρολεύκων, στην οροφή του σταδίου ειρήνης και φιλίας, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας. Ήταν όλα γιορτινά χθες. Να πούμε όμως ότι ξεχώρισε και η τεράστια αγάπη που έδειξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος προερχόταν από ένα τρομερό Final Four, στο οποίο σκόραρε 33 πόντους. Αλλά δεν ήταν ο λόγος ο οποίος τον επιφημούσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Καθώς η περιραίωσα ατμόσφαιρα θέλει τον Πίτερς να έχει σχεδόν συμφωνήσει σε όλα με την Αρμάνι Μιλάνο, εκεί όπου θα συνεχίσει την καριέρα του μετά την τετραετή θητεία του στον Πειραιά. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η τέταρτη ομάδα του Πίτερς στην Ευρώπη μετά την ΤΣΣΚΑ, την ΕΦΕΣ και την Μπασκόνια. Μένει να δούμε, ο κόσμος ψήφισε υπέρ του, μένει να δούμε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν θα πάει στην Ιταλία ή θα μείνει για ακόμα ένα χρόνο στους Ερυθρόλευκους.

στον άλλο ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα βρήκε σκούρα απέναντι στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τέλος βέβαια μίλησε η ποιότητα και η εμπειρία των παιχτών του Παναθηναϊκού, που επικράτησε 114-102 στην παράταση στο Telecom Centers Athens στον πρώτο ημιτελικό και έκανε το 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ είχε καταπληκτική εμφάνιση. Από το ξεκίνημα έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό με εξαιρετική επιθετική λειτουργία, εκμεταλλευόμενος τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων. Μάλιστα πέτυχε 50 πόντους στο πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός πήρε διαφορά 11 πόντων στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, 95-84. Όμως οι ασπρόμαυροι δεν παράτησαν το παιχνίδι. Με μεγάλη προσπάθεια, καθαρό μυαλό στην επίθεση, επέστρεψαν εντυπωσιακά, έστειλαν το μάτς στην παράταση. Εκεί στο έξτρα πεντάλεπτο ο δικέφαλος του Βορρά δεν άντεξε. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν μεγαλύτερη ενέργεια, βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία και καθάρισαν το παιχνίδι, αποφεύγοντας την εντός έδρας ήττα στην πρεμιέρα της ημιτελικής σειράς. Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε στη δράση μετά από 38 ημέρες και στην παράταση ήταν αυτός που ουσιαστικά πέτυχε τους 8 από τους 10 πόντους του Παναθηναϊκού, συνολικά είχε 14. Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους και 8 rebound. Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Χέις Ντέιβις επίσης με 18 πόντους. Το δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αύριο στις 3 παρα 10 και αυτό σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Πάμε και στην Super League. Οριστικά με 14 ομάδες θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα του χρόνου, καθώς το αίτημα για αναδιάρθρωση δεν συγκέντρωσε τις απαραίτητες ψήφους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία, όμως η πρόταση έλαβε 7 ψήφους, ενώ για να περάσει χρειαζόταν τα 3 τέταρτα των 15 ψήφων από τη στιγμή που στη διαδικασία συμμετείχε και η ΕΠΟ. Έτσι η αναδιάρθρωση μένει στα συρτάρια και η Λίγκα θα συνεχίσει με το υπάρχον φορμάτ των 14 ομάδων. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι 5 ομάδες που είχαν θέσει το ζήτημα, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Μαζί τους συντάχθηκαν ΕΠΟ και ο Λεβαδιακός. Ο Ολυμπιακός ψήφισε Λευκό. Αντίθετα, κατά της αναδιάρθρωσης ψήφισαν 7 ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά. Και με αυτό το αποτέλεσμα η πρόταση δεν πέρασε και θεωρείται πλέον οριστικό ότι ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την Super League.

0: Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε και στην τρίτη εθνική. Σιγά σιγά διαμορφώνεται ο χάρτης, να δούμε τα τελευταία νέα, αν υπάρχουν εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο από το πόρταλ monobala.gr. Γιώργο, καλημέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι τα τελευταία νέα που έχεις όσον αφορά εδώ τις ομάδες της Πάτρας και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η Παναχαϊκή. Τι γίνεται, υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Κοίταξε, η Παναχαϊκή εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε μια διαδικασία εξέβρεσης λύσης για το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί η ίδια η Ερασιτεχνική δεν μπορεί να σηκώσει πάλι το φορτίο οικονομικά και την νέα περίοδο. Ήδη φέτος έγινε μια υπέρβαση στο οικονομικό με την ομάδα και στο αγωνιστικό να μπλέκει με την παραμονή, αλλά τέλος καλό όλα καλά. Τη νέα χρονιά καταλαβαίνει και εσύ, καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Δεν θέλει να βρεθεί άνθρωπος ή άνθρωποι να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν ήδη οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής σε ένα σημείο κομβικό και προς συμφωνία με κάποιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ενία. Τώρα, περισσότερα πράγματα για το ποιοι είναι αυτοί δεν έχουν βγει προς τα έξω, πέρα από κάποια σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και περιμένουμε πλέον όλοι να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν μπροστά για την Παναχαϊκή την αγωνιστική περίοδο και θα χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια, αναλαμβάνοντας το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τώρα, να πούμε το εξής στον κόσμο, που είναι σημαντικό, ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει αυτό, γιατί λέμε είμαστε κοντά, αλλά για να τελειώσει κάτι πρέπει να πέσουν υπογραφές, να είναι εντελώς επίσημο. Αυτό προς το παρόν δεν έχει γίνει. Αν δεν ευδοκιμήσει, τότε η Παναχαϊκή θα συνεχίσει όπως και πέρυσι, δηλαδή με τον κύριο Σβόλη να έχει τα ενία όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι αυτός που κουβάλησε περισσότερο σχέση με τους υπόλοιπους την προηγούμενη χρονιά. Άρα έχει πει και έχει διαβεβαιώσει ότι στο χειρότερο σενάριο η Παναχαϊκή θα πορευτεί όπως και πέρυσι, με μικρό μπάτζετ, με ρόστερ περιορισμένων δυνατοτήτων, για να κατέβει και να πάει για την παραμονή στην κατηγορία. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στην Παναχαϊκή. Αλλά ξαναλέω και πάλι ότι από ό,τι λένε οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής, οδεύουμε προς συμφωνία με ανθρώπους οι οποίοι θα λάβουν το management. Αυτό είναι.
0: Δεν γνωρίζουμε, Γιώργο, αν είναι από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε ανάμειξη από
1: Αμερικάνους. Μιλάμε για ανθρώπους από την Ελλάδα, απλά ένας εξ αυτών φέρεται να έχει σχέση με Ολλανδική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπροσώπησης και της διαμεσολάβησης, δηλαδή ποδοσφαιριστών. Μανατζερικό γραφείο, να το πω πιο απλά, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό είναι τώρα που υπάρχει και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο αυτό θα πάρει σε αρκετή ωστά.
0: Όσον αφορά τώρα με το... γνωρίζουμε τις ομάδες έτσι, που θα αγωνίζονται του χρόνου στην τρίτη εθνική. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στις ομάδες της Αχαΐας για το ενδεχόμενο να βρεθούν σε έναν όμιλο με ομάδες από νησιά.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, θα σου πω τι γίνεται. Εγώ με τη άποψη ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Το λέω αυτό γιατί είναι ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε σε ένα site στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο ουσιαστικά είναι το προσχέδιο των ομίλων. Η ΕΠΟ πριν αποφασίσει, κάθεται στο τραπέζι και βγάζει ένα προσχέδιο. Αυτό τώρα διέρευσε με κάποιο τρόπο σε μέσο ενημέρωσης. Διέρευσε φυσικά οι αντιδράσεις, ειδικά για τις ομάδες της Αχαΐας, Παναχαϊκή, Πανεγιάλη, στο τρόμο του πατρών, είναι σφοδρές, γιατί όταν βάζει την Αχαΐα να παίζει μετά το δεκάνησα, είναι τέσσερα ταξίδια τα οποία είναι κοστοβόρα, δεν είναι απλό. Μιλάμε για μεγάλα ταξίδια. Και μια ομάδα στο Βόρειο Αιγαίο, στη Σάμο δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, ομάδες του Πειραιά, πες OK, ο δικός φτάνει στην Αθήνα και αγωνίζει. Αλλά τα άλλα είναι πολύ μακρινά ταξίδια. Τέλος πάντων, μετά από τις αντιδράσεις των ομάδων, όχι μόνο της Αχαΐας, γιατί αντίδρασαν και άλλες ομάδες που μπορεί να μην είχαν μεγάλα ταξίδια, αλλά δεν ήθελαν να είναι σε συγκεκριμένους ομίλους. Υπήρξε μια διάψευση από την ΕΠΟ ότι δεν υπάρχει αυτό και ότι δεν υφίσταται κανένα τέτοιο σενάριο σχετικά με αυτό το οποίο διέρευσε. Οριστικές αποφάσεις θα πάρθουν 2 Ιουνίου πιθανότατα, δηλαδή την επόμενη Τρίτη. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, και
0: ενώ υπάρχουν ομάδες, έτσι. Πόσες είναι? Είναι 3, είπαμε, από την Πάτρα. Νομίζω 2-3 είναι ακόμα από την Κόρινθο. Από την Πελοπόννησο.
1: Μπορεί να φτιαχτεί όμιλος και να βολέψει τις ομάδες όλες τις περιοχές. Το θέμα είναι αν, ξαναλέω, επειδή βάσει εμπειρίας, όταν διαρρέουν τέτοια πράγματα, νομίζω ότι είναι τελειωμένο. Δεν θέλω να ανησυχήσω τώρα τον κόσμο, και ειδικά τους παράγοντες. Αλλά. Και αυτό ο οποίος το έγραψε, δεν το έβγαλε από το κεφάλι του άνθρωπος. έχει μια πληροφόρηση. Τώρα η ΕΠΟ, εντάξει, μπορεί να το διαψεύδει, αλλά το θέμα δεν είναι τη διαψεύδει η ΕΠΟ. Το θέμα είναι πώς διαρρέωσε και αν αυτό ισχύει. Και όχι άλλο, με την εμπειρία μου θεωρώ ότι έχει πιθανότητα να ισχύει αυτό. Αυτά φάνη. Την Τρίτη, αργότερο, την Τετάρτη, ξέρουμε.
0: Πάντως, η Τρίτη Εθνική, από ό,τι φαίνεται, θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Εκτός και αν αποσυρθούν κάποιες ή δεν έχουν την δυνατότητα.
1: Και πάλι και να αποσυρθούν, λογικά θα αναπληρωθούν τα κοινά τους.
0: Ωστόσο,
1: αλλά το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ότι πάμε σε 10 ομίλους.
0: Από τον όμιλο το δικό μας εδώ, ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες ανεβαίνουν.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είχαμε χθες το μεσημέρι, χθες την Πέμπτη, την εκδίκαση. Χθες στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, την εκδίκαση δηλαδή για τα όσα έγιναν στο ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος, με τη συμμετοχή και του Άρη Πετρούπολης πλέον, ο οποίος.
0: Ενδιαφέρεται, έχει.
1: Ναι, ενδιαφέρεται, έχει ένα όμως συμφέρον και το κέρδισε αυτό, γιατί είχε κάνει μια αίτηση στην Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία έγινε δεκτή και πλέον έχει λόγο σε όλες τις συζητήσεις και τις κουβέντες. Εχθές λοιπόν έγινε αυτή η δίκη, δεν είχαμε αναβολή την πρώτη φορά, χθες δεν υπήρξε αναβολή, έγινε κανονικά. Και πιθανότατα την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε την απόφαση. Όπως διαρρέεται. Τώρα η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Δηλαδή, ότι ας πούμε ο Άρης Πετρούπολης λέει θα είμαι εγώ ευνοημένος. Ο Πύργος λέει θα είμαι εγώ ευνοημένος. Το αυτό μένει να φανεί, καταλαβαίνεις. Γιατί ο κάθε νομικός εκπρόσωπος λέει αυτά τα οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι καλά για την ομάδα του.
0: Ναι, και μάλιστα η ακροαματική διαδικασία είχε και εντάσεις.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Πριν από την. Συνεδρίαση και πρέπει και οι ομάδες να κάνουν και τον προγραμματισμό τους, γιατί ο χρόνος περνάει. Δεν μπορούν, υπάρχει και το ενδεχόμενο, Γιώργο, να επαναληφθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν οι ποδοσφαιριστές των ομάδων υπάρχουν ακόμα.
1: Υπάρχει, αλλά άμα με ρωτάς, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί θα σου πω ποιο είναι τώρα το μυστικό. Αν πάρθει αυτή η απόφαση, ο Άρης Πετρούπολης, αφού μπείτε στη διαδικασία, μπορεί να κάνει έφεση. Γι' αυτό και να μην γίνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Και πάμε
1: αν για αυτό πρωτόδικα. Αυτό είναι δηλαδή το όλο κόλπο στην υπόθεση. Αυτό κέρδισε ο Άρης, ότι από τη στιγμή που έχει λόγο, αν αποφασιστεί αυτό, θα κάνει έφεση και θα τον μπλοκάρει.
0: Ναι.
1: Ή θα το καθυστερήσει και μετά θα φτάσουμε Ιούνιο και βάλε για να γίνει αυτό το μάτσο.
0: Την Παναχαϊκή την γνωρίζουμε με τα γνωστά προβλήματά της. Ο Πανεγιάλιος φέτος έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν είχε διοικητικά προβλήματα. Του χρόνου θα είναι και ο Ατρόμητος Πατρών.
1: Ναι.
0: Στην Τρίτη Εθνική.
1: Εντάξει, νέα πίστα για τον Ατρόμητο. Νέα πίστα για τον Ατρόμητο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Γιατί είχε συνηθίσει αλλιώς τόσα χρόνια στο ερασιτεχνικό. Το ερασιτεχνικό στο τοπικό, να το πω πιο καλά, γιατί η ερασιτεχνική είναι και η γάμα εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Πλά, η γάμα εθνική λειτουργεί ως επαγγελματική στην ουσία των πραγμάτων πέρα από το τοπικό σκέλος. Περισσότερα χρήματα χρειάζονται. Σαφώς πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές. Σαφώς καλύτερη οργάνωση. Απλά το καλό για τον Ατρόμητο είναι ότι έχει μια βάση πολύ καλή. Δηλαδή. Έχει πολλούς καλούς παράγοντες που αγαπούν την ομάδα χρόνια. Έχει επιχειρηματίες που στηρίζουν την προσπάθεια και ήδη έβαζαν αρκετά λεφτά για το επίπεδο του τοπικού. Άρα αυτό είναι το πρώτο θετικό, το οποίο το κρατάμε. Δεν θα έχει οικονομικό θέμα. Από εκεί πέρα τώρα η στελέχωση και όλα αυτά. Σίγουρα θέλει ανθρώπους έμπειρους που να ξέρουν την κατηγορία, που είναι πολύ κομβικό επίσης. Και πρέπει ο Ατρόμητος να μπει στη λογική της εθνικής. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τώρα όσον αφορά τον Πανεγιάλη, εντάξει. Με παγέλωσε μεγάλη ομάδα. Στο τσακ έχασε το εισιτήριο για τα μπαράζ να πάει δηλαδή στην τρίτη φάση και να διεκδικήσει και την άλλη Super League 2. Και από ό,τι πληροφορούμε και τη νέα χρονιά θα έχει πρωταγωνιστικούς στόχους.
0: Και από τη στιγμή, Γιώργο, που δεν πέρασε και η αναδιάρθρωση όσον αφορά την Super League, δεν μπορεί να περιμένει κάτι και η Θύελλα Πατρών.
1: Το θεωρώ δύσκολο. Θεωρώ δύσκολο μόνο αν γίνει αυτό που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, αν δεν κατέβουν ομάδες στη γάμα και προκύψουν κενά και τότε πέφτει στο τραπέζι πάλι αυτό.
0: Μάλιστα, θα έχουμε πιστεύω νεότερα όσον αφορά την Παναχαϊκή από αρχές του επόμενου μήνα, γιατί ο χρόνος περνάει, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους πάντως, οι διαρροές είναι ελάχιστες.
1: Είναι ελάχιστες, απλά ξέρεις τι γίνεται. Όσο περνάνε οι μέρες, κάποια πράγματα σπάνε. Δηλαδή, όσο και να τα κρατήσεις, σπάνε.
0: Γιώργο Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός πέτυχε το ακατόρθωτο. Οι Ερυθρόλευκοι έπειτα από μια μαγική πορεία με πολλά εμπόδια αλλά με υπομονή και πάθος κατάφεραν να κατακτήσουν το Conference League επικρατώντας 1-0 της Φιωρεντίνα στο τελικό της ΟΠΑΠ Αρίνα και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία που σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο, ένα επίτευγμα που θα μείνει ανεξίτηλο για τους Πειραιώτες και θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες τους κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και ενάντια σε κάθε ποδοσφαιρική λογική έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θυμήθηκε την εν λόγω ημέρα ανεβάζοντας αρκετά βίντεο από τους έξαλλους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν με λεζάντα θρυλικές στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε.

0: Αλέρτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε και μια είδηση. Θα συνεχίσουμε την τελευταία στιγμή με τον Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία του. Θα συνεχίσει ο Πανετολικός και την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Ο 54χρονος τεχνικός που ανέλαβε για δεύτερη φορά τα ηνία της ομάδας τον περασμένο Οκτώβριο, διαδεχόμενος το Γιάννη Πετράκη, η σεζόν τελείωσε διασφαλίζοντας την παραμονή στην κατηγορία. Υπό τις οδηγίες του, θυμίζουμε, ο Πανετολικός πέτυχε 9 νίκες και 9 ισοπαλίες, ενώ είχε υποστεί και 15 ήτες. Ήδη το προηγούμενο διάστημα έχει συνεργαστεί με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τον προγραμματισμό που μπαίνει σε φάση υλοποίησης από εδώ και μετά. Είχε αναπτυχθεί μια φημολογία με πλήθος δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι δεν θα συνέχιζε στον Πανετολικό και ότι η ομάδα είχε έρθει σε επαφή με άλλους υποψηφίους για τον πάγκο. Ωστόσο, με μια ανακοίνωση που μας ήρθε πριν από λίγο, ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι και του χρόνου στον Πανετολικό. Αύριο είναι ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Η Ουγγαρία έχει στήσει μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση εν ώψη του τελικού, με τα μέτρα ασφαλείας στη Βουδαπέστη να είναι δρακόντια. Όπως δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στα τοπικά μέσα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των αρχών που έχει καταγραφεί μέσα σε μια μόνο ημέρα, με τις προετοιμασίες για το μεγάλο μάτς να είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο. Σχεδόν 4.000 αστυνομικοί θα διασκορπιστούν σε όλη την πόλη, καθώς η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναμένεται να φιλοξενήσει σήμερα και αύριο περίπου 100.000 οπαδούς, καθώς κάθε ένας από τους φιναλίστες έχει εξασφαλίσει από 17.000 εισιτήρια, ενώ χιλιάδες αναμένεται να φτάσουν χωρίς να διαθέτουν το μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι. Για την αποφυγή των εντάσεων, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην πλατεία Ηρώων και σε άλλα σημεία της Ουγγρικής πρωτεύουσας. Η πρόκληση είναι τεράστια και για τις υποδομές της πόλης. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης αναμένεται να έχει τη διπλάσια κίνηση από το συνηθισμένο, με περίπου 2.000 πτήσεις και 250.000 επιβάτες μέσα στο τριήμερο, από χθες δηλαδή μέχρι και αύριο. Αυξημένα τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυστηρή κυκλοφοριακή περιορισμοί. Η Ουγγρική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ο τελικός, είπαμε, ότι είναι στις 6 ώρα κεντρικής Ευρώπης, 7 ώρα Ελλάδας αύριο. Η Paris Saint-Germain στοχεύει να γίνει η δεύτερη μόλις ομάδα που κατακτά το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο στον 21ο αιώνα, απέναντι στην Arsenal, που μετά την κατάκτηση της Premier League πλέον δεν έχει άγχος και επιθυμεί να προσθέσει στην συλλογή της το πρώτο κύπελο της κορυφαίας διοργάνωσης. Η σύγκρουση των δύο πιο φορμαρισμένων ομάδων εγγυάται μια βραδιά που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιας και μιλάμε για τον τελικό του Champions League, να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές βραδιές του αγγλικού ποδοσφαίρου συνεχίζονται με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς λίγες μέρες μετά το θρίαμβο της Aston Villa στον τελικό του Europa League ήρθε και η κατάκταση του Conference League από την Crystal Palace, η οποία επικράτησε στον τελικό με 1-0 της Rayo Vallecano.
και πλέον το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Αν αύριο η Arsenal, που αντιμετωπίζει όπως είπαμε την Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο, τότε η Αγγλία θα ολοκληρώσει ένα σπάνιο ευρωπαϊκό τρέμπλ. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, τη σεζόν 1989-1990, όταν οι ιταλικές ομάδες έκαναν το απόλυτο. Η Μίλαν κατέκτησε το κύπελο πρωταθλητριών, η Σαπτόρια το κύπελο κυπελούχων και η Γιουβέντους το κύπελο UEFA. Από τότε καμία άλλη χώρα δεν έχει καταφέρει να κυριαρχήσει με αυτόν τον τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έτσι το αγγλικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο στον πλανήτη, θα έχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο 5 ομάδες στο Champions League, 3 στο Europa League και 1 στο Conference League. Όσον αφορά τώρα τον τελικό του Conference League που αναφερθήκαμε νωρίτερα, το οποίο πήρε κατέκτησε η Crystal Palace, ήταν καλύτερη σε ένα τελικό βέβαια που δεν πρόσφερε υψηλό θέαμα, είχε όμως ένταση και suspense μέχρι το φινάλε.

0: Είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών, θα εκπροσωπήσει την Πάτρα στην Α1 γυναικών και την νέα αγωνιστική περίοδο. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά, η γυναική ομάδα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της ΝΕΠ και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Γιώργο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τελικά τα καταφέρατε μέσα σε δυσκολίες, τραυματισμούς, μετακινήσεις. Καλά. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν θέλετε να
1: σταθερ... Δεν σας ακούω και εγώ.
0: Να σας ξανακαλέσουμε.

0: Κύριε Τσόκα, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα και εμείς σας ακούμε πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια δύσκολη χρονιά, απαιτητική χρονιά, καταφέρατε να παραμείνετε στην κατηγορία. Πείστε μας για αυτή την πορεία που κάνατε, τον απολογισμό ουσιαστικά της χρονιάς.
1: Σίγουρα ήταν μια δύσκολη χρονιά, γιατί και για μένα ήταν δύσκολη, γιατί δεν ήξερα καθόλου την ομάδα. Σίγουρα νομίζω, παρόλο που η χρονιά ξεκίνησε με κάποια παιχνίδια που δεν ήμασταν πολύ καλοί, βέβαια εγώ είχα πει ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι στο τέλος, το Μάιο. Mm-hmm. Και όντως αυτό έγινε, ήμασταν το Μάιο έτοιμοι. Δείξαμε τον χαρακτήρα μας και στα τελευταία παιχνίδια, ήμασταν και πνευματικά και σωματικά έτοιμες. Και καταφέραμε να μείνουμε πολλά στην κατηγορία, δηλαδή έτσι.
0: Έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, δεν ξέρω αν πρέπει να σταθεροποιηθείτε σε κάποιο...

0: να επιχειρήσουμε να έχουμε ξανά τον κύριο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, μας ακούτε τώρα?
1: Σ' ακούω, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ήταν όμως μια συνολική προσπάθεια και από εσάς και από τις παίχτες και από την διοίκηση σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, είναι ανταγωνιστικό. Τώρα όταν η ομάδα και μέσω ορολικίας και το πιο χαμηλό μπάτζετ, δεν είναι μόνο οι παίχτριες ή ο προπονητής, συμβάλλουν και άλλοι πάνω από τις και καλή χημεία. Νομίζω ότι η διοίκηση στάθηκε δίπλα μας, οι παίχτριες προσθέτανε και δουλέψανε στο 100% και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Εσείς αναλάβατε την ομάδα πριν ένα χρόνο περίπου, το καλοκαίρι είχατε έρθει στην Πάτρα.
1: Τον Αύγουστο.
0: Με νεαρές αθλήτριες. Αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και αν εσείς...
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Αυτό ο κορμός θέλουμε να παραμείνει ο ίδιος. Θέλουμε να παραμείνει ο ίδιος σε νεαρά κορίτσια όπως δώσαμε και φέτος. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και από τις κλήσεις στις εθνικές ομάδες που όταν γίνονται κλήσεις και νέα και κορασίδων και γυναικών μέσα παιδιά που είναι 3 και 4 παιδιά, άρα αυτό μας χαροποιεί εμάς ιδιαίτερο και για αυτές που κάνουν και για τα προσπάθεια και θα δώσουμε χρόνο, δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε χρόνο και χώρο στα νεαρά κορίτσια, γιατί και το αξίζουν και έχουν και πολύ ταλέντο.
0: Ναι, και το θετικό είναι ότι υπάρχει παραγωγή, έτσι, υπάρχει συνέχεια στην ΕΠ.
1: Ναι, υπάρχει συνέχεια γιατί υπάρχουν από κάτω ακαδημίες. Mm-hmm. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά και η συνάδελφος... Η Σοφία, η Μανέτα είναι μια συνεργάτηρα καταπληκτική, οπότε βοηθάει και αυτή με το έργο της μπορείς για τα πιο μικρά, οπότε υπάρχει καλή σημεία. Εκτός είμαστε μια οικογένεια. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή ο ένας βοηθάει τον άλλον, άρα υπάρχει πολύ καλή σημεία μεταξύ μας.
0: Όσον αφορά την δική σας παραμονή, έτσι όπως μου μιλάτε, καταλαβαίνω ότι θα είστε και
1: ναι,
0: του χρόνου.
1: Θα είμαι.
0: Ωραία, μας δίνετε και την είδηση.
1: Όσον
0: αφορά και τις ξένες παίχτριες που είχατε.
1: Οι ξένες θα παραμείνουν, έχουμε τη διάθεση να παραμείνουν οι ίδιες και είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και των δύο παιδιών που είχαμε φέτος.
0: Και με την εμπειρία που είχατε την φετινή χρονιά, θεωρείτε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα για σας του χρόνου, να μην παλεύετε δηλαδή για την παραμονή σας?
1: Το πρωτάθλημα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ομάδες που ή μπήκαν ή δεν μπήκαν στα play-off, αμέσως δυναμώσαν την καινούργια χρονιά με τα λεγόμενα. Οπότε εμείς θα κινηθούμε πάνω κάτω στα ίδια πράγματα. Δεν θα αλλάξουμε ούτε τη φιλοσοφία μας, ούτε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, δηλαδή να πάμε να κυνηγήσουμε ένα εισιτήριο στην Ευρώπη ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Όσο και να θέλουμε, όσο και να το έχουμε σαν όνειρο, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε τρομερές υπερβάσεις. Βέβαια όμως αυτό δεν πάει να ονειρευόμαστε. Γιατί δηλαδή, να ονειρευόμαστε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει φέτος λίγο πιο εύκολα. Mm-hmm. Πιο εύκολη η παραμονή μας. Γιατί πραγματικά δυσκολευτήκαμε αρκετά πέρσι, ενώ δεν φάνηκε με τις 4 ομάδες φυσικά, δηλαδή που ήμασταν εμείς στο κάτω γκρουπ, δυσκολευτήκαμε και δυσκολευτήκαν ακόμα και τα παιδιά, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο που θα έπρεπε οπωσδήποτε, γιατί εμείς σε κάθε παιχνίδι με αυτές τις άλλες 3 ομάδες πρέπει να πηγαίναμε για την νίκη για να βρεθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο ranking, δηλαδή για να έχουμε πλεονέκτημα έδρας, οπότε το καταφέραμε αυτό. Νομίζω ότι φέτος έχουμε βάλει τις βάσεις, να είμαστε λίγο καλύτεροι, ενώ θα είμαστε πιο εύκολα, θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω, γιατί και τα παιδιά ξέρουν τι θέλουμε, ξέρει τι θέλω εγώ και εγώ ξέρω τι θα θέλω γιατί να περιμένω τα παιδιά, οπότε θα είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Μιας και σήμερα έχουμε και τους τελικούς των γυναικών, ήδη ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 απέναντι στην Βουλιαγμένη. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι στο κολυμβητήριο, ναι, του Λεμού. Τι βλέπετε?
1: Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι, αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είναι γενικώς, παίζουν οι δύο καλύτερες νομίζω ομάδες στην Ευρώπη και το έχουν αποδείξει αυτό. Και σίγουρα θέλουν και οι δύο την νίκη. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα φαβορή. Είναι όποιος βρεθεί στην καλύτερη του μέρα να διεκδικήσει την νίκη.
0: Και όσο αναφορά το Champions League, όπου μετέχουν και οι άνδρες και οι γυναίκες του Ολυμπιακού, έχουμε ελπίδες?
1: Σίγουρα. Όταν πας σε μια τέτοια διοργάνωση, είναι τέσσερις ομάδες που θέλουν πάντα να πάρουν το τρόπαιο. Σίγουρα, σαφώς, εγώ νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν... είναι τρομερές όμως και οι γυναίκες και οι άντρες, οπότε θα διεκδικήσουν επίσης όρις το Champions League.
0: Κύριε Τσόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έχετε σταματήσει τις προπονήσεις?
1: Όχι, δεν έχουμε σταματήσει, γιατί έχουμε δύο πρωταθλήματα που τρέχουν, που παίζουμε 19 με 21, μου δίνετε και μια ωραία πάσα, 19 με 21 παίζονται η τελική φάση κορασίδων που γίνεται σε εμάς στο κολυμβητήριό μας, το έχουμε πάρει την τελική φάση, οπότε εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουν τα κορίτσια ένα μετάλλιο. Και μετά από μια εβδομάδα έχουμε πρόκριση στην τελική φάση νεάνιδες. Οπότε είμαστε μέχρι 5 Ιουλίου, είμαστε συνέχεια στις προπονήσεις, οπότε δεν έχουμε σταματήσει καθόλου. Σίγουρα οι μεγάλες έχουν πάρει, γιατί είναι και κάποιες φοιτήτριες, υπάρχει εξεταστική, έχουν λίγο ηρεμήσει από όλο αυτό το... που επικρατούσε το χειμώνα και είναι λίγο πιο χαλαρές.
0: Κύριε Τσόκα, να σας ευχαριστήσω. Απλώς κλείνοντας, να μου πείτε αν τελικά είστε ευχαριστημένος εδώ
1: πάρα
0: από την
1: πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οι άνθρωποι με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και
0: ανανεώσατε.
1: Συνεχίζουμε δυνατά και θα πάμε ακόμα πιο δυνατά. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά θέλουμε σίγουρα, τώρα στόχος μας είναι να πάρουμε ένα μετάλλιο στις κορασίδες, που δεν το κρύβουμε, και θέλουμε και να περάσουμε και στα τελικά για να κλείσει η χρονιά με έναν ωραίο τρόπο.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάμε και στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Λύγησε απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι, βάζοντας πρόωρο τέλος στην πορεία του στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε από τον Ιταλό νούμερο 104 στον κόσμο με 7-6, 5-7-6-3-6-2, και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Για τον Τσιτσιπά, ο αποκλεισμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε μια δύσκολη περίοδο στα Grand Slam, καθώς στο ίδιο στάδιο είχε σταματήσει η πορεία του και πέρυσι στο Παρίσι, αλλά και στο US Open και στο Australian Open, ενώ στο Wimbledon είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. Σε αντίθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκαρη έδειξε χαρακτήρα, πήρε μια σημαντική πρόκριση στους 32 του Ρολάν Γκαρός, επικράτησε με ανατροπή της Κλέρ Λιού με 6-7-6-3-6-3 και στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσουαλίσκα, νούμερο 114 στον κόσμο. Στον Απόλλωνα Πάτρας είχαμε την περασμένη Τετάρτη την συνέντευξη τύπου. Δύο ήταν οι βασικές ειδήσεις που προέκυψαν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Χριστόπουλος, να πούμε ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την αποτυχημένη αγωνιστική χρονιά, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο του Απόλλωνα και της Πάτρας. Η κύρια ευθύνη, είπε, ανήκει στη διοίκηση και ειδικά στον πρόεδρο. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Η συνολική αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτό που οραματιζόμαστε για τον Απόλλωνα. Την μεγαλύτερη ευθύνη τη φέρνω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ο κύριος Χριστόπουλος αποκάλυψε επίσης ότι ο σύλλογος έχει ήδη καταθέσει αίτημα wild card για συμμετοχή στην Elite League, τονίζοντας ότι ο οργανισμός διαθέτει τα στοιχεία για να επιστρέψει στα επίπεδα που του αρμόζουν. Στάθηκε επίσης στην σημασία της οικονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας πως η διοίκηση έχει συμβάλει οικονομικά χωρίς ανταπόδοση, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για αναβάθμιση του γηπέδου και ένταξη περισσότερων γηγενών παίχτων στο αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς.

στον Προμηθέα, ο Γιώργος Βόβορας βρίσκεται στην Πάτρα, συνεργάζεται καθημερινά με το Μάκη Γιατρά και τη διοίκηση, με στόχο να τρέξει ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Οι επαφές και οι συζητήσεις αφορούν τόσο τη φιλοσοφία της ομάδας, όσο και τα χαρακτηριστικά των παικτών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ο Προμηθέας του χρόνου πιο ισχυρός. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται στην Εδιψώ θα γίνουν τα μπαράζ ανόδου της Nation League 2. Τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στην Nation League 1 μέσα από το Final Four των ηττημένων ομάδων της τρίτης φάσης του πρωταθλήματος. Η Παναχαϊκή το Σάββατο αγωνίζεται στις 4:30 με τη ΜΕΔ και αν κερδίσει θα διεκδικήσει την άνοδο την Κυριακή στις 4 το απόγευμα με τον νικητή του άλλου ζευγαριού, ενώ αν ιτηθεί θα τελειώσουν οι αγωνιστικές της υποχρεώσεις και θα μπορεί να αξιώσει την άνοδο μέσω wild card. Αύριο λοιπόν ΜΕΔ Παναχαϊκή στις 4:30 στο άλλο ζευγάρι Σίλας Εδιψού, Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων.

από εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Αρβανιτάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό τριήμερο.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά με 90% πληρότητα, φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιαννιτσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Εκτός από τις γνωστές συχνότητες μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Η ψηφιακότητα κάνει να βρισκόμαστε οπουδήποτε και να μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε. Εσείς έτσι λοιπόν μπορείτε να απολαμβάνετε τις μουσικές, τις ενημερωτικές εκπομπές και όλες τις παραγωγές της ΕΡΤ Πάτρας μέσω και της ψηφιακής μας πλατφόρμας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 2610-279-654. Μπορείτε να μας καλείτε για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, σκέψεις, προτάσεις, προβληματισμούς. Και βλέπω τώρα όση ώρα σας λέω αυτά στο ΕΡΤ News, στο τηλεοπτικό δέκτυο, ότι ξεκινάει σιγά σιγά η κίνηση των εκδρομέων για το τριήμερο και μπροστά μας έχουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι ήδη σχεδιάζουν ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθοδόν για ένα τριήμερο που κατά τα φαινόμενα θα έχει καλό καιρό, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, θα έχει μια αστάθεια το απόγευμα στα ορεινά, αλλά γενικά θα έχουμε ένα τριήμερο με καλό καιρό για να το απολαύσουμε όσοι όσες και όσοι θα φύγουν από τις πόλεις. 29 Μαΐου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, είναι η Παγκόσμια ημέρα των κυανοκράνων και διαβάζουμε βέβαια ότι σαν σήμερα το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, η πόλη εάλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Σαν σήμερα επίσης το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος από τον Χουσέιν έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσου αποβιβάζει 4.000 στον αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότια τους υπερασπιστές. Σφαγές, λαιλασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της γνωστής μας ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 είχαμε την εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 1956 συμπεριλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα επίσης το 1985 τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών, η Γιουβέντους ναι μεν νίκησε τη Λίβερπουλ με 1-0 και κατέκτησε το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, όμως λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα 39 φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου.

0: Και σαν σήμερα, το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Στα λοιπά, γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1917 γεννήθηκε ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Επίσης το 1922 ο Γιάννης Ξενάκης, Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής, έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2001. Και το 1935 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022. Εμείς να ξεκινήσουμε όμως τα θέματά μας και πάμε αμέσως στον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, ο οποίος από το πρωί παρακολουθεί την διεξαγωγή, μάλλον την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Νίκο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και το θετικό είναι ότι πέρα από την καλή διάθεση που είχαν τα παιδιά, τουλάχιστον αυτή την εικόνα είδαμε εμείς το πρωί πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι ότι δεν είχαμε και κάποια προβλήματα στην περιοχή μας, τουλάχιστον δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής κάποια προβλήματα να υπήρχαν κατά την έναρξη της διαδικασίας. Όλα έχουν κυλήσει ομαλά, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην μετάδοση των θεμάτων. Έτσι λοιπόν, με το χαμόγελο του άγχους, αν θέλεις, και της προσμονής της πρώτης φοράς για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές του Λυκείου, τα παιδιά προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα, έχοντας μαζί τους τις ταυτότητες και τα δελτία τα οποία έπρεπε να είχαν, και οπλισμένα με το χαμόγελό τους και την διάθεση έτσι για μια καλή έναρξη, μπήκαν στις αίθουσες προκειμένου να διαχειριστούν το θέμα το οποίο δόθηκε από την αρμόδια επιτροπή. Το θέμα νομίζω ότι δεν είναι επίκαιρο, ένα θέμα το οποίο λογικά οι περισσότεροι μαθητές το έχουν συζητήσει, γιατί είχε να κάνει με την μοναξιά και με την σχέση
0: επίκαιρο
1: των
0: εδώ
1: νέων
0: και τους... Συγγνώμη που σε διακόπτω, επίκαιρο εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς,
0: στην εποχή της νεωτερικότητας, έτσι.
1: Και με την σχέση των νέων και των ηλικιωμένων και την, έτσι αν θέλει, την απομάκρυνση που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων στην σύγχρονη κοινωνία. Αυτό ήταν το θέμα το οποίο κλήθηκαν να διαπραγματευτούν τα παιδιά. Οι περισσότεροι όταν βγήκαν από τα εξεταστικά κέντρα μας είπαν ότι θεωρούν ότι γράψανε καλά. Ήταν μια καλή εκκίνηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για τα όνειρα τα οποία έχουν τα παιδιά για την μετέπειτα ζωή τους, για την φοιτητική ζωή και τα μεγάλα βάσανα που έρχονται μετά ως ενήλικες πλέον, που θα πρέπει να στήσουν και το δικό τους επαγγελματικό, εργασιακό και επαγγελματικό βίο. Δίπλα τους να πούμε ότι ήταν από νωρίς το πρωί και πάρα πολλοί γονείς έξω από τα εξεταστικά κέντρα, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δική τους αγωνία, το δικό τους άγχος, όλο αυτό το διάστημα στήριζαν τα παιδιά, βρίσκονταν δίπλα τους στην μελέτη τους, στο να τα προσέχουν, να τους λένε ένα καλό λόγο ώστε να μην αγχώνονται για την περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Δεν τελειώνει κάτι με τις εξετάσεις, αντιθέτως απλά είναι ένα σκαλοπάτι και τίποτα άλλο για την μετέπειτα ζωή. Έτσι λοιπόν και οι γονείς έξω από τα εξεταστικά κέντρα είχαν σχηματίσει τα δικά τους πηγαδάκια και με την αγωνία και αυτοί ζωγραφισμένοι στα πρόσωπά τους να περιμένουν να βγουν τα παιδιά τους για να τα ρωτήσουν πώς έγραψαν και να τους πάρουν και μια αγκαλιά έτσι για να φύγει λίγο και η αποφόρτηση, να έχει και την αποφόρτηση και να φύγει και το άγχος αυτό το οποίο έχουν τα παιδιά για τις εξετάσεις.
0: Ναι, γιατί έχουν μπροστά τους και άλλες ημέρες εξετάσεων και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι αυτό που είπες πριν από λίγο. Μια μεγάλη αγκαλιά για όλα τα παιδιά. Δεν έχουν σημασία τόσο πολύ μεγάλη. Εμείς ίσως οι γονείς τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα η υγεία ψυχική και σωματική των παιδιών είναι αυτό που πρωτεύει και τα υπόλοιπα όλα θα έρθουν, θα βρεθούν. Είμαι σίγουρος.
1: Και ξεχνάμε ότι τα έχουμε δει και πολλές φορές και παιδιά τα οποία είτε πέρασαν σε ένα πανεπιστήμιο να μην ακολούθησαν τελικά αυτό το οποίο κλήθηκαν να σπουδάσουν, να έκαναν κάτι άλλο που τους εκφράζει πιο πολύ, ή και άνθρωποι, παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν τις πανελλαδικές εξετάσεις να έχουν σταδιοδρομήσει σε άλλους τομείς και να έχουν κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα και χωρίς χαρτί πανεπιστημίου. Έτσι κι αλλιώς έτσι είναι η ζωή, δεν μπορούν να γίνουν όλοι οι επιστήμονες. Αρκεί το θέμα είναι νομίζω να είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι.
0: Έτσι, σωστά, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας μετέφερε το κλίμα το οποίο συνάντησε έξω από σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Σας λέγαμε και προηγουμένως για το θέμα επίκαιρο, κοντά στα βιώματα των υποψηφίων. Ήταν αυτό το οποίο κλήθηκαν να επεξεργαστούν για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Είπαμε ότι το θέμα των σχέσεων των δύο γενεών, των νέων και της τρίτης ηλικίας, αλλά και το πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνανθρώπους του. Μιλάει ουσιαστικά για υπαρξιακή ανασφάλεια, για τα κοινωνικά δίκτυα και το πώς παραμορφώνεται κατά κάποιο τρόπο η πραγματικότητα. Είναι όλα αυτά ζητήματα και βιώματα των παιδιών, τα οποία θα μπορούσαν να αναλύσουν και μπόρεσαν να αναλύσουν στην διάρκεια της σημερινής εξέτασης. Τα θέματα χαρακτηρίζονται, να χρησιμοποιήσω και εγώ την φράση κλισέ βατά, όπως το λέγαμε από την εποχή τη δική μου δηλαδή, όσα ζητήθηκαν από τους υποψηφίους ήταν και κατανοητά, ήταν και αναμενόμενα, και το δοκίμιο το οποίο παρουσιάστηκε του Παπανούτσου από τους φιλολόγους θεωρείται ζωντανό και γλαφυρό, ενώ το ποίημα του Εμπειρίκου θεωρείται ή χαρακτηρίζεται, θα έλεγα καλύτερα, ως ένα προσκλητήριο προς την χαρά. Αυτά λοιπόν και για την εξέταση. Εμείς ναι, θα περάσουμε σε λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας, θα μείνουμε στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για την παραγωγή λόγου να πούμε ότι το άρθρο αποτελεί το πιο σύνηθες κειμενικό είδος και ότι οι υποψήφοι μπορούν σε αυτό να αναφέρουν πολλά ανάλογα με τα βιώματά τους, γιατί η μοναξιά είναι ένα θέμα που το βιώνουν έντονα, ενώ η ερώτηση που τους τίθεται αποτελεί έναυσμα για να στοχαστούν πώς μπορούν να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με τους μεγαλύτερους, οι οποίοι μαζεύουν, είναι συσσωρευτές εμπειρίας και πρέπει να τους αξιοποιούμε και να μην τους αγνοούμε. Το θέμα που πραγματεύτηκαν οι σημερινές εξετάσεις ήταν η υπογεννητικότητα και η μοναξιά των γενναίων και εκεί οι υποψήφοι κλήθηκαν να επεξεργαστούν ένα ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο άρθρο από εφημερίδα, το οποίο αναφέρεται σε μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και με βάση το οποίο έπρεπε να συνοψίσουν τους λόγους στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ευάγγελου Παπανούτσου «Πρακτική φιλοσοφία» που αναφέρεται στα νιάτα και τα γυρατιά, καθώς επίσης και το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει». Μένουμε λοιπόν στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων και να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Νίκο Δελέγκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δελέγκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνετε, καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ελπίζω ότι και για τα παιδιά πήγαν όλα καλά σήμερα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα ρεπορτάζ μας, ότι όλα κύλησαν ομαλά στην περιοχή μας.
2: Ναι, ναι, από τις αναφορές που έχουμε και από τις τρεις διευθύνσεις, όλα έχουν πάει καλά. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυλαία λοιπόν σήμερα με την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Ένα θέμα, όπως και εσείς αναφέρετε, πολύ επίκαιρο, πολύ ενδιαφέρον και είναι από αυτά που λέμε πασός και θεωρώ ότι τα παιδιά ανέπτυξαν τη σκέψη τους και όλα θα πάνε καλά.
0: Νομίζω ναι ότι έχουν και μία βιωματική σχέση με το θέμα, ειδικά στη σημερινή εποχή. Αναρωτιέμαι όμως, επειδή ακριβώς πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και η εκπαιδευτική κοινότητα, είναι και η δική σας προετοιμασία. Είναι όλα εντάξει για τις επόμενες ημέρες, ενώ οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων, των βαθμολογικών?
2: Κύριε Βασιλιάδη, έχουμε δουλέψει εδώ και πολλούς μήνες, είμαστε καθόλου έτοιμοι και στις τρεις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας. Οι επιτηρητές, τα εξεταστικά κέντρα, το βαθμολογικό, όλα είναι στελεχωμένα. Υπάρχουν οι επιτροπές, τα πάντα. Λειτουργούμε πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και όλα θα πάνε καλά.
0: Στις πανελλαδικές είναι μια, το γνωρίζουμε άλλωστε, είναι μια διαδικασία με πολύ έντονο στρες και για τους μαθητές και για τις οικογένειές τους. Πέρα λοιπόν από το οργανωτικό κομμάτι υπάρχει και κάποια μέρημνα, αν δεν κάνω λάθος, υποστήριξη για την διαχείριση αυτού του άγχους. Υπάρχουν δομές στην εκπαίδευση. Πού μπορεί να απευθυνθεί κανείς?
2: Βέβαια. Ναι, ναι. Φέτος και με αφορμή λέω τα δύο δυσάρεστα γεγονότα που είχαμε, αυτό της Αθήνας αλλά και του Πύρου πριν από δύο μήνες, ενώ τις αυτοκτονίες των μαθητών, το Υπουργείο Κεντρικά αλλά και εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση αναλάβαμε πρωτοβουλίες, έχουμε στήσει δίκτυο υποστήριξης μαθητών και γονέων που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, όπου μπορεί ο κάθε γονιός, ο κάθε μαθητής, ο υποψήφιος που έχει μια δυσκολία, αισθάνεται μια αδυναμία συναισθηματική διαχείρισης όλου αυτού του πράγματος, μπορεί να προσφύγει τηλεφωνώντας το 1550 και στην άλλη άκρη της γραμμής θα υπάρχει ψυχολόγος επιμορφωμένος, ενημερωμένος με συγκεκριμένα πρωτόκολλα που μπορεί να του δώσει, να του παρέχει την όποια στήριξη χρειάζεται. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί και εύχομαι να μην χρειαστεί, αλλά υπάρχει η βούληση της πολιτείας να παρέχει και αυτή την υποστήριξη σε όσους, και εύχομαι να είναι λίγοι, το έχουν εν τέλει για μένα.
0: Ίσως όχι τόσο αυστηρά, αλλά γενικά κατά καιρούς υπάρχουν τέτοιες ανάγκες για διαχείριση του άγχους. Η εμπειρία σας λέει ότι τα παιδιά και οι γονείς τις ζητούν αυτού του είδους τις βοήθειες ή τα εκλαμβάνουμε ακόμα και σήμερα ως ταμπού το να βρεθούμε απέναντι σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ειδικό για να μας βοηθήσει?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα ταμπού ακόμη υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά εμείς επειδή γνωρίζουμε την κατάσταση, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε κάνει αρκετές δράσεις στη διαχείριση του άγχους, ιδιαίτερα με γονείς και μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου.
0: Δεν περιμένετε το τελευταίο διάστημα δηλαδή, ξεκινάει από πριν.
2: Έχουμε, ναι, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τα κεδασί επίσης έχουν κάνει επισκέψεις σε όλα τα τμήματα και σε όλα τα σχολεία. Στη ΓΑΜΑ Λυκείου έχουν διαθέσει ένα τρίωρο ενημέρωσης των παιδιών πάνω σε αυτά τα θέματα. Και προσπαθήσαμε δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να είμαστε έτοιμοι το να βοηθηθούν οι μαθητές και να μην πάμε τελευταία στιγμή έτσι πυροσβεστικά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι τα προβλήματα θα είναι ελάχιστα. Η εμπειρία λέει ότι ελάχιστοι γονείς ή μαθητές απευθύνονται στις ανοιχτές γραμμές αυτές. Αλλά επειδή φέτος μας έχει συντρίψει αυτό το γεγονός, είναι τραγικό το γεγονός αυτό που συνέβη, και όλη η εκπαιδευτική και μαθητική, αλλά και όλη η κοινωνία, καταλαβαίνετε, έχει καταβληθεί από αυτό που συνέβη, προσπαθήσαμε παραπάνω να έρθουμε πιο κοντά, να κάνουμε περισσότερες δράσεις, μήπως και καταφέρουμε έστω, καταλαβαίνετε, και ένα παιδί.
0: Βέβαια.
2: Μια οικογένεια να σώσουμε είναι το όφελος.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που έχετε για την ολοκλήρωση των βαθμολογήσεων? Δηλαδή έχουμε κάποιους...
2: Όλα είναι προγραμματισμένα.
0: Ωραία, για να τα ακούσουν οι ακροατές μας.
2: Βεβαίως. Αύριο έχουμε τα επάλληλα εξετάσεις, το Σάββατο. Μέχρι τις 15 τελειώνουμε οι εξετάσεις. Αρχίζουμε τα εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Περίπου μέχρι τις 26-27 εκεί Ιουνίου θα έχουν τελειώσει όλα. Θεωρώ τα βαθμολογικά ήδη είναι οργανωμένα, θα λάβουν γραπτά άμεσα και από εβδομάδα, από Τρίτη και μετά θα αρχίσουν τη βαθμολόγηση και θα προχωρήσει η διαδικασία όπως είναι προκαθορισμένη. Και κάνουμε όσο δυνατόν σύντομα, αλλά καταλαβαίνετε χωρίς επιπολαιότητες, γιατί αυτά τα θέματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα αποτελέσματα στην ώρα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή τώρα μόλις ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές, ποιο είναι το δικό σας προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά?
2: Το μήνυμά μου είναι να είναι ψύχρεμοι, να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Αυτά μπορεί να είναι μέσα από την πόρτα του Πανεπιστημίου, αλλά μπορεί και να μην είναι μέσα από το Πανεπιστήμιο. Είναι μία μικρή μάχη, θα έλεγα, ή για κάποιους μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αλλά ο πόλεμος της ζωής, όπως είπαμε, θα κριθεί αλλού. Οπότε και αυτοί οι μαθητές που θα πάνε καλά και θα πάνε καλά αυτοί που έχουν κοπιάσει όλο αυτό το διάστημα, αλλά και αυτοί που δεν θα τα καταφέρουν με την φετινή χρονιά, και για αυτούς η ζωή δεν σταματά εδώ, απλώς θα πρέπει να διαλέξουν κάποιον άλλο δρόμο και να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, τα οράματά τους, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν από εδώ και μετά. Δεν σημαίνει ότι όποιος περνάει στο πανεπιστήμιο λύνει όλα του τα προβλήματα και όποιος δεν περνάει καταστρέφεται. Αυτό δηλαδή δεν είναι τόσο τα πράγματα οριακά. Θα πρέπει να έχουμε μέσες οδούς, να έχουμε δεύτερες σκέψεις, να παραπροσδιορίζουμε τους στόχους μας και πιστεύω αυτό που θέλουμε όλοι είναι να εν τέλει να κάνουμε αυτό που μας αρέσει και αυτό που θα μας γεμίζει στη συνέχεια στην επαγγελματική μας πορεία και να φτάσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή μας, άντε να το πω και ευτυχισμένοι.
0: Ευτυχισμένοι, αυτό μακάρι, είναι. Μακάρι.
2: Αυτό ίσως να είναι ο στόχος και αυτό θέλω να πω ότι δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα από το Πανεπιστήμιο.
0: Όχι βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς, αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς που πιέζουν πολλές φορές, το ξέρουμε τώρα αυτό, πιέζουν τα παιδιά παραπάνω, όντως τους μεταφέρουν το δικό τους άγχος και τα στρεσάρουν, αλλά αυτό είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λάθος, πρέπει σύντομα όλοι να το δούμε και να αφήσουμε τα παιδιά εν τέλει να κάνουν αυτό που αυτοί θέλουν.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, για την ενημέρωση και καλή συνέχεια και σε εσάς, γιατί είναι και η εκπαιδευτική ένας πολύ σημαντικός κρίκος αυτή την αλυσίδα.
2: Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι, να τους ευχαριστήσω έτσι δημοσίως όλους τους εκπαιδευτικούς για τη δουλειά που έκαναν όλη τη σχολική χρονιά, αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχουν τώρα, γιατί και τώρα είναι μια επίπονη διαδικασία. Όλοι είμαστε πάνω κατά πάνω, όλα καλά θα πάνε. Να ευχηθώ καλά αποτελέσματα στους μαθητές και υπομονή και κουράγιο στους γονείς για τη ζωή, για τα παιδιά τους συνεχίζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Να, καλή συνέχεια και σε εσάς.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Δελέγκος, αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Μιλήσαμε για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων από σήμερα. Όπως είπαμε, αύριο Σάββατο θα μπουν στο στίβο των πανελλαδικών οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Με τη σειρά τους θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών της Γενικής Παιδείας. Και για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα έχουμε συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Ιουνίου, με τις εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, με μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και με το μάθημα της βιολογίας για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Αυτά και έτσι κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο την ενότητα για τις εξετάσεις. Θα πάμε σε μουσική και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από την μουσική ανάσα, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση και εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο μας έχει προξενήσει το ενδιαφέρον και αφορά στην κατασκευή, στην δημιουργία ενός νέου παραδοσιακού ξύλινου πριαριού, πριάρι project, και υπεύθυνη γι' αυτό είναι η ομάδα του Μεσολόγγι by Locals. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αλέξανδρο Παναγιωτόπουλο, συνειδητή και βασικό υπεύθυνο της ομάδας, που θα μας μιλήσει για αυτό το project το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι από Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Να εξηγήσουμε στους μη μοιημένους τι είναι πρώτα απ' όλα το πριάρι.
1: Ακριβώς. Το πριάρι είναι το όνομα από το προδοσιακό σκάφος της Δεινοθάλασσας. Mm-hmm. Βασικά είναι ίσως πιο γνωστή και η Γαΐτα,
0: ναι,
1: που είναι το μικρό μέγεθος και το μεγαλύτερο λέγεται πριάρι. Και στην ουσία αυτά τα σκάφη είναι τα προσωπικά σκάφη της Δεινοθάλασσας, τα οποία δεν έχουν καρίνα, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό τους, και χρησιμοποιούνται για τις μετακινήσεις μέσα στη Δεινοθάλασσα. Είναι οι βάρκες που χρησιμοποιούν και οι ψαράδες, και έχει πολύ έτσι ιστορία και είναι στοιχείο της ταυτότητας του τόπου μας.
0: Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατασκευή, η δημιουργία του. Βλέπουμε όμως ότι το έργο αυτό δεν είναι απλώς η κατασκευή ενός σκάφους, αλλά είναι η διάσωση μιας ολόκληρης τέχνης. Πώς αντιδρούν, αναρωτιέμαι, οι νεότερες γενιές και οι μαθητές που παρακολουθούν τη διαδικασία? Υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους του Μεσολογγίου να κρατήσουν και ζωντανή την τέχνη του Καραβομαραγκού?
1: Αυτό θα είναι μεγάλη μας χαρά και είναι και η πρόκληση που καταλάβουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς για αυτόν τον λόγο κάνουμε και αυτό το project που κατασκευάζουμε το πριάρι, και δεν θέλαμε απλά να το κατασκευάσουμε, δηλαδή ξαφνικά να δούμε ένα νέο πριάρι. Ήταν η όλη διαδικασία από μόνη της να αποτελέσει ένα project ευαισθητοποίησης και γνωριμίας με όλη αυτή την τέχνη που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα πριάρι. Έτσι οι νέοι, εμείς φέτος κάναμε σε συνεργασία με τα σχολεία του τόπου μας, τα γυμνάσια και τα λύκεια, κάναμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου πέρασαν τα παιδιά και είδαν τόσο το εργαστήριο του Μαραγκού Σταμάτη Γεωργακόπουλου,
0: ναι,
1: όσο και στην Δεινοθάλασσα επίσκεψη, για να δουν πώς αυτό το η βάρκα, η ζωή των ψαράδων, η Δεινοθάλασσα αποτελούν τη στοιχεία της καθημερινότητάς μας και ένα σημαντικό στοιχείο για όλους μας. Οπότε γνώρισαν αυτά τα στοιχεία και στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν και με το καλό κάποιος, έστω να του μπει και ας πούμε το μικρόβιο ή να του κέντρει στο ενδιαφέρον, ώστε στο μέλλον να ασχοληθεί και είτε με την ξυλουργική είτε με την ναυπηγική τέχνη.
0: Γιατί όχι, λέω εγώ. Διάβασα στο κείμενο που συνοδεύει το project ότι για πρώτη φορά ένα παραδοσιακό πριάρι κατασκευάζεται με βάση συγκεκριμένα ναυπηγικά σχέδια, συνδυάζοντας την εμπειρία του μάστορα με τη σύγχρονη μελέτη. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτή τη συνάντηση της παραδοσιακής εμπειρίας με τη σύγχρονη ναυπηγική?
1: Ακριβώς είναι το, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι το πρώτο που κατασκευάζεται με ένα ναυπηγικό σχέδιο, γιατί παλιότερα γινόταν από την εμπειρία των Μαραγκών. Υπήρχαν τα στάμπο, δηλαδή τα σχέδια, και αναπαρήγαγαν στην ουσία ένα σχέδιο περισσότερο για γαΐτα. Δεν υπήρχαν ναυπηγικά σχέδια. Τώρα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με την τεράστια βοήθεια του κ. Φώτη Καλύβα, που αξίζει να αναφέρουμε και αυτό, που είναι ένας ντόπιος ναυπηγός, ο οποίος έχει καριέρα στην Ιταλία, δηλαδή έφτιαχνε μεγάλα πλοία. Και επειδή είχε μεράκι, είχε καταγράψει παλιά πριάρια που είχε βρει εκτός Δεινοθάλασσας. Έτσι βρεθήκαμε και του μοιραστήκαμε και μαζί του το project, την ιδέα και το τι θέλουμε να κάνουμε, και σχεδίασε τα σχέδια που τώρα χρησιμοποιούμε για να κατασκευαστεί αυτό το πριάρι. Mm-hmm. Και τώρα οι προκλήσεις είναι σίγουρα το να μπορέσουμε να φέρουμε στο σήμερα όλη αυτή την τέχνη, να την προσαρμόσουμε και να την πιστοποιήσουμε. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι πέρα από την κατασκευή είναι και το κομμάτι της πιστοποίησης και όλες αυτές τις διαδικασίες που χρειάζεται στο γραφειοκρατικό κομμάτι, θα λέγαμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι και μεγάλη αυτή η διαδικασία.
1: Είναι μεγάλη διαδικασία. Εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε, θα έλεγα, σε αρκετά αυστηρό επίπεδο. Πολλές φορές ίσως και να βγάλουμε ό,τι χαρτί γίνεται, ακόμα και αν δεν είναι το εντελώς τυπικό που θέλει ο νόμος, δηλαδή παραπάνω από αυτά που χρειάζεται, θα έλεγα. Ναι. Γιατί θέλουμε. Γιατί βλέπουμε ότι πολλά πράγματα αλλάζουν, ειδικά σε διαδοτήσεις, όπως για παράδειγμα, για να το κάνω πιο κατανοητό, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα. Μπορεί να έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο που το μετακινείς, αλλά άμα θες σήμερα να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο και να το βγάλει στον δρόμο, σίγουρα χρειάζεται μια πολύ αυστηρή διαδικασία για πολλά πράγματα. Έτσι και στο Πριάρι, εμείς θέλουμε να βγάλουμε όλες αυτές τις άδειες και τα χαρτιά για να μπορεί να έχει μια βιωσιμότητα και στο μέλλον. Γιατί το βασικό μας κίνητρο και η πρόκληση δεν είναι απλά να είναι ένα ωραίο αξιοθέατο εκτός της θάλασσας. Θέλουμε να είναι ένα εργαλείο που να δουλεύει για να μπορεί και να συντηρείται. Γιατί η μεγάλη πρόκληση και ο λόγος που θεωρούμε ότι φεύγουν τα ξύλινα σκαριά είναι και το μεγάλο κόστος και ο χρόνος που χρειάζεται για τη συντήρησή τους. Οπότε ακριβώς γίνονται μη βιώσιμα. Ο ανταγωνιστής τους που είναι τα πολυστερικά και τα πλαστικά σκάφη είναι πολύ πιο ευέλικτο όσον αφορά το κομμάτι της συντήρησης, το χρόνο που χρειάζεται να συντηρηθούν, τα υλικά κλπ. Οπότε εμείς όλο αυτό μέσα από την παράδοση, μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις που κάνουμε, μέσα από τον υπεύθυνο τουρισμό που προάγουμε, θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα έτσι εργαλείο και συμβολικό και πρακτικό βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξης του τόπου μας.
0: Μιλήσατε για το μέλλον, αναφερθήκαμε στο κομμάτι περισσότερο το Άιλο. Το έργο μιλάει βέβαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σχέση του ανθρώπου με την λιμνοθάλασσα. Αναρωτιέμαι πώς οραματίζεστε το μέλλον του συγκεκριμένου Πριαριού, μόλις ολοκληρωθεί, δηλαδή θα εκτεθεί κάπου, θα αξιοποιηθεί για να παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας και της οικονομίας του τόπου. Τι σκέφτεστε γύρω από αυτό?
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα εργαλείο που θέλουμε να συνεχίσουμε στα επόμενα χρόνια να κάνουμε βαρκάδες στη λιμοθάλασσα, δηλαδή να είναι και ένα κομμάτι, να έρθετε και εσείς να κάνουμε βόλτα στη λιμοθάλασσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το καλό στόχος είναι στο φεστιβάλ που θα γίνει τέλος Αυγούστου να είναι και οι πρώτες βόλτες που θα γίνουν. Με το Πριάρι σίγουρα από Σεπτέμβρη και με το άνοιγμα των σχολείων θέλουμε τα παιδιά που συμμετείχαν και φέτος στο πρόγραμμα να είναι και αυτοί οι πρώτοι που θα κάνουν τις βόλτες και να γκοινιάσουν έτσι το νέο Πριάρι. Δηλαδή αυτός ο στόχος είναι να γίνονται εκπαιδευτικές εκδρομές με τα σχολεία, τα σχολεία του τόπου μας να έρχονται και να βλέπουν και να κάνουν βόλτα στην λιμοθάλασσα. Δηλαδή θέλουμε, το ονειρευόμαστε να είναι μόνιμα μέσα στην λιμοθάλασσα. Δεν το θέλουμε εκτός, σε καμία περίπτωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε και χαρούμενοι που έχουμε και την υποστήριξη από το Ίδρυμα Λάτσι, που στήριξε αυτή την ιδέα από την αρχή και βρήκαμε τους πόρους για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε με όλες αυτές τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχει. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα σκάφος που βγαίνει από μια γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου. Είναι κάτι που γίνεται.
0: Δουλεμένο στο χέρι. Και δουλεμένο στο χέρι.
1: Στο χέρι, ακριβώς. Και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, γίνεται με λεπτομέρεια και είναι ένα project που το βλέπουμε, γιατί πάντα όταν είναι κάτι πρωτότυπο, πάντα έχει προκλήσεις καθημερινά. Δηλαδή βρίσκουμε και, που βέβαια είναι και το ευχάριστο ότι γίνεται και η καθημερινή εξέλιξη του όλου project και θεωρούμε ότι αυτό δηλαδή θα αποτελέσει ένα τεκμήριο και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και ο τρόπος που κατασκευάζεται, έχουμε μια έτσι αισιοδοξία ότι σίγουρα θα το βρουν στα επόμενα 200 χρόνια.
0: Εμείς ξέρουμε για την καλή δουλειά που κάνετε και επειδή αναφερθήκατε στο Ίδρυμα Λάτσι, αναρωτιέμαι αν ήταν εύκολο ή δύσκολο να πείσετε τους υπεύθυνους του Ιδρύματος για την δωρεά. Φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιήσατε αρκετά επιχειρήματα για να τους πείσετε ότι αξίζει τον κόπο να δουν με θετική μάτια κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα με το Ίδρυμα είναι και μια μακροχρόνια συνεργασία που υπάρχει. Γιατί
0: γνωρίζεστε μεταξύ σας.
1: Στην αρχή της δράσης μας είχαν δώσει και ένα βραβείο υποστήριξης για τη δουλειά και για το έργο μας. Οπότε από τότε παρακολουθούν το τι κάνουμε και νομίζω η συνέπεια σε όσα γίνονται και στις πράξεις που βλέπουν αποτέλεσε και το καλύτερο τεκμήριο αυτής της επιπλέον υποστήριξης σε αυτό το project. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα λόγια και όσα ωραία και οι ωραίες ιδέες, αλλά είναι και οι πράξεις που γίνονται και θεωρώ αποτέλεσαν το βασικό τεκμήριο.
0: Έτσι. Αφήνω για το τέλος, άφησα για το τέλος της κουβέντας μας ένα λίγο πιο προσωπικό ερώτημα, αλλά και ερώτημα που τίθεται στην ομάδα σας συνολικά. Κάποιος θα θεωρήσει ότι το Μεσολόγγι είναι μια περιφερειακή πόλη. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρείτε αφορμές, να βρείτε ιδέες προκειμένου να συνδυάσετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως την παράδοση με το σήμερα, είτε για το Πριάρι είτε και για άλλα project που έχω παρακολουθήσει και τα οποία είναι φάνταστα και πολύ δημιουργικά?
1: Εμείς σαν οργανισμός προσπαθούμε, επειδή ζούμε στο Μεσολόγγι, ζούμε όπως είπατε σε μια περιφερειακή πόλη, προσπαθούμε ένα μεγάλο κομμάτι να είναι το να χαρτογραφούμε τις πραγματικές ανάγκες ή και να προβλέπουμε τις ανάγκες, όπως για παράδειγμα το Πριάρι για μας συμβολίζει ένα project που καταλάβαμε ότι θα μπορεί να βρισκόμασταν σε 5 χρόνια και στο τοπίο της θάλασσας να έχουν φύγει τα ξύλινα σκάφη και να μην υπάρχει και τρόπος να φτιαχτούν, γιατί δεν θα υπήρχε κανένας να τα φτιάξει.
0: Δεν θα τα γνωρίζει την διαδικασία, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, και θα βρισκόμασταν ξαφνικά απλά με πολυστερικά σκάφη να κάνουν βόλτες και να χρησιμοποιούνται. Οπότε ένα κομμάτι είναι να παρατηρούμε και να βασίζουμε τα project μας πάνω σε ανάγκες που υπάρχουν Και αυτό με ένα δημιουργικό τρόπο και με βασικό συστατικό τη συνεργασία. Ναι. Δηλαδή, όπως θα δείτε, και όλα τα project μας στηρίζονται σε πάρα πολύ στη συνεργασία και στην εμπλοκή όσο περισσότερων φορέων και ανθρώπων γίνεται. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, δηλαδή και με το Πριάρι, είναι ο Ναυπηγός, είναι ο Μαραγκός, είναι τα σχολεία, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Ίδρυμα. Είναι πάρα πολλοί που συνεργάζονται για να γίνεται όλο αυτό. Οπότε τα πρότυπα θεωρούμε αυτό. Το βασικό συστατικό είναι να στηρίζονται πάνω στην ανάγκη. Δηλαδή, νομίζουμε κι εμείς ότι κάτι γίνεται φάνταστο όταν έχει και ένα σημαντικό λόγο που γίνεται και όχι να γίνει απλά για να γίνει επειδή είναι ωραίο. Προσπαθούμε τα πρότυπα να είναι και σημαντικά.
0: Είναι, είναι, το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω μπροστά μας έχουμε το 8ο φεστιβάλ των ντόπιων, αν έχω υπολογίσει καλά.
1: Ακριβώς. Έχουμε και το 8ο φεστιβάλ.
0: Εκτός από το Πριάρι, τι άλλο μας ετοιμάζεται, έτσι να μπορούμε να δώσουμε κάτι ως πρόγευση?
1: Είδατε, το τριήμερο φεστιβάλ είναι, προσπαθούμε να είναι ο καθρέφτης των δυνατοτήτων του Μεσολογγίου και πραγμάτων που γίνονται όλο το χρόνο στο Μεσολόγγι. Απλά οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να το βιώσουν μέσα σε ένα τρίμερο. Ναι. Οπότε έχει κάθε χρόνο περίπου 30 με 40 δράσεις, έχει καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπως εργαστήριο χαρακτικής, κεραμική, έχουμε πεζοπορίες, έχουμε ξεναγήσεις, περιηγήσεις, θα έχουμε έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Μέγαρο, στο ένα πολύ ωραίο σπίτι που πλέον ανήκει στην οικογένεια του Λύρου, του Νίκου Λύρου, που είναι επίσης ένας νέος άνθρωπος συλλέκτης, και θα γίνει μια εικαστική έκθεση όπου θα μετατραπεί ένα κτίριο σε χώρο τέχνης. Mm-hmm. Θα έχουμε γενικά δράσεις μέσα στην πόλη, στη Λιμοθάλασσα, στο βουνό του Αρακίνθου, όλες τις μέρες. Είναι τελευταίο τρίμερο του Αυγούστου, 28-29-30 mm-hmm. Αυγούστου. Θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα εκτός του πρόγραμμα του αρχές Ιουλίου, όπου κάποιος θα έχει δυνατότητα να δει όλες αυτές τις δράσεις και να συμμετάσχει για να γνωρίσει έτσι τον τόπο με ένα πιο βιωματικό τρόπο.
0: Έτσι, σας ευχόμαστε να γίνει αυτό, να συνεχίσετε την καλή δουλειά που κάνετε και να μας εκπλήσετε συνεχώς. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ουσιαστικό βήμα, γιατί και εσείς όλα τα χρόνια είστε στο πλευρό μας και μας δίνετε βήμα με το πραγματικό ενδιαφέρον σας να δείξουμε τα όσα κάνουμε, και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Η δουλειά ανήκει σε εσάς, είναι δική σας η εφημοσμία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος, συνιδρυτής και βασικός υπεύθυνος της ομάδας Μεσολόγγι by Locals. Μιλήσαμε για ένα project το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το Πριάρι project. Είπαμε και προηγουμένως, αλλά όσοι δεν μας άκουσαν από την αρχή, τι είναι δηλαδή το Πριάρι. Το Πριάρι είναι ένας τύπος παραδοσιακής ξύλινης βάρκας με επίπεδο πυθμένα, χωρίς καρίνα. Χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την αλιεία και τις μετακινήσεις σε αβαθή νερά, όπως σε εκβολές ποταμών και λιμνοθάλασσες. Το Μεσολόγγι είναι χαρακτηριστικό, και τα βασικά χαρακτηριστικά του σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό είναι ότι έχει επίπεδο πάτο που του επιτρέπει να γλιστράει στα ρηχά νερά χωρίς να κολλάει στη λάσπη. Το σχήμα του συνήθως είναι οξύπριμνο ή μυτερό, τόσο στην πλώρη όσο και στην πρίμνη, και είναι βέβαια, όπως είπαμε, το ιδανικό σκάφος για τους ψαράδες των λιμνολιμένων, καθώς είναι ευέλικτο και μπορεί να προσεγγίσει πολύ κοντά στις ακτές. Συνεχώς κάνουν πράγματα οι άνθρωποι του Μεσολόγγι by Locals που μας εκπλήσουν. Ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο project, το οποίο έχει πάρει τον τίτλο Αναγέννηση, και προχωρά αυτό το project με δωρεά του Ιδρύματος Λάτσι σε συνεργασία με τον Καραβομαραγκό Σταμάτη Γεωργακόπουλο και τον Ναυπηγό Φώτη Καλύβα. Ήδη αρκετά σχολεία της περιοχής έχουν επισκεφτεί και έχουν γνωρίσει από κοντά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται το Πριάρι.

0: Εμείς για τη συνέχεια πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο κυκλοφοριακό της Πάτρας με τη βοήθεια του κύριου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βασιλάκη, σας ακούω και στους ακροατές σας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά του κόσμου που δεν είναι σήμερα ξεκινήσαν τις Πανελλήνιες.
0: Με υγεία, σωματική και ψυχική πρώτα απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν στη ζωή τους.
1: Πάνω απ' όλα ψυχική υγεία και ηρεμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Έτσι.
1: Και καλό τριήμερο να έχουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάνουμε και κανένα μπάνιο να κρατήσει λίγο η βροχή. Γιατί μας έκαψε ο καιρός.
0: Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και από τις καιρικές συνθήκες. Από τις κυκλοφοριακές συνθήκες δεν ξέρω πώς πάνε χθες. Για παράδειγμα, το απόγευμα είδα μια δύσκολη μέρα.
1: Χθες το απόγευμα ήταν μια δύσκολη μέρα και σήμερα το πρωί συνεχίζει να είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ειδικά μέσα στο κέντρο έχει μπλοκάρει όλο το κέντρο σήμερα. Σοβαρά προβλήματα και την Κορίνθου και την Κανακάρη και την Αγίου Ανδρέου. Έχει φρακάρει λίγο, έχει φρακάρει το κέντρο αρκετά.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να τα αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Εντάξει, δεν γίνεται, ειδικά εμείς που είμαστε επαγγελματίες δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά και οι ιδιώτες όσο μπορούν για ιδιωτική χρήση να τα αποφύγουν. Έχει αρκετή κίνηση μέσα.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούν, δηλαδή και χθες είδα αυτό που μας λέτε.
1: Θέλει προσοχή, ναι, για να μην ταλαιπωρηθούν πάνω απ' όλα και να μην ταλαιπωριόμαστε κι όλοι.
0: Βέβαια.
1: Έχει έργα στη Σολομού και στο ύψος του Καγιοπουλίου.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση. Έχει έργα στην Πανεπιστημίου, στο ρεύμα προς τα μέσα, εκεί στο ύψος του Νεκροταφείου. Ρίχνουν άσφαλτο εκεί που είχαν σκάσει οι αυτικές ίνες. Υπάρχει ένα πρόβλημα και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Και προσοχή στην Πανεπιστημίου, στο ύψος του Άνου Καστελόκαπου. Γιατί γίνονται έργα στη γέφυρα, στην αερογέφυρα που συνδέει την περιμετρική με την εθνική. Και είναι και το ρεύμα προς τα μέσα και προς τα έξω γίνεται σε μία λωρίδα. Λίγο προσοχή εκεί πέρα, γιατί είναι και λίγο ανοιχτός ο δρόμος και αυξάνονται οι ταχύτητες χωρίς το θέλουμε.
0: Μάλιστα. Εμείς ακούσαμε τις συμβουλές σας, υπομονή και σε εσάς για τις ώρες που θα είστε τις επόμενες μπροστά στο τιμόνι και καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και με υγεία του Αγίου Πνεύματος που πλησιάζει. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ακούσαμε για την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας, δύσκολη ημέρα και σήμερα από το πρωί. Και εσείς λοιπόν οπλιστείτε με υπομονή, αν πρέπει υποχρεωτικά, εμείς δεν λέμε ότι πάντα πρέπει, να κινηθείτε με το αυτοκίνητό σας στο κέντρο της Πάτρας. Φτάνουμε στο τέλος εδώ σιγά σιγά και της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Γιατράκος στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Αρβανιτάκη στην επιμέλεια παραγωγής, στις μουσικές Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Γιώργος Κυριαζής και στο μικρόφωνο Μιχάλης Βασιλάκης. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να

0: στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τρίμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα γυλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο, γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κυλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε και λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι, Βίκη, μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακο, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
1: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία, πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκατσε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε

0: στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτηθέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all-inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε σε διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και η υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ιδέα για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες. Αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών, αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές μεταξύ του.

0: ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνιδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, δικοί κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί όπως αντιλαμβάνεις μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαιλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ προκειμένου να παίρνουν κάποιοι επιτήρη το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφταναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠ και από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των 4 συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μια δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μια τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγοσωστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24ωρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότερο από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάσταση της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντοριστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρόοδου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
5: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες και εσύ, δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του... τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
1: ναι,
5: αποκάλυψε
1: ελευθερία. Ναι.
5: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
5: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς Δασιάκης μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Ζεκοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωσης της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα εστιαευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς της νόσης σε περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
10: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Οριστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Οριστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη, η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το Master Plan της Οικουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οικουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και, και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξει πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης από το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο. Μάλιστα. Ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα
13: αύξηση συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης Σαραβίκη βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παρατεταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία τέλος. Θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με σιελώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασίας συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη δημιουργίας χειροποίητων ταπίτων διπλής όψης που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο Αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τη άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο στη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνδέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγεννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου. Την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Τρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή η Βίκη για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
19: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
21: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Tech News Radio 105,8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καμπυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργία τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρης Ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, ποιοι άλλοι, Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
6: Και την πατρίδα.
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες και όλα σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά. ειδικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς.

0: 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ είναι... σε πιο κοντινούς προορισμούς.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μπαίνεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα. Να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε με ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα ΚΤΕΛ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα Διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
3: δεν είναι για όλους αργία εννοώ.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραίας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
1: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
3: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, έχατε κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
1: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
3: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο δορυφόρο.
1: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα Διόδια Ελευσίνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα ΚΤΕΛ της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα Διόδια το Μαλγκά.

0: μάλλον.
1: Στα Διόδια, μάλιστα. Ωραία.
0: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα Διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τους τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
1: Τίμω Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμο που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
2: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν, Ελίνα, να αναπτύξουν οι υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα, και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24 ώρο δωρεάν.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Είναι
1: στο σημείο
4: πάρα
1: αυτό,
4: πολύ σημαντικό.
1: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
4: Ναι.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελένα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
4: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζετε συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης, είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα, που νομίζω ότι να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή, φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές, αλλά και των άλλων παιδιών που δεν το δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα...
1: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
7: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό, έτσι δεν το
1: βέβαια. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της φιλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, σε ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
8: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
1: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
8: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούζ και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό αναφέρεται σύμφωνα, θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, ωστόσο σαν σημάδι αισιοδοξίας επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των στενών, αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
8: σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
1: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
8: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
1: πραγματικά,
8: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόση ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης, με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια, είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα, ωστόσο λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα ίδια αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
11: Υπευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από τον Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
1: πυρόνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
12: Θα μπορούσα να το κάνεις έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το μέγρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
11: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλές βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
13: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
14: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
13: Πολύ σύντομα.
15: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
13: Ακόμη και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τσιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
15: 18 του μηνός, ναι.
13: 18 Μαΐου.
14: Θα ζητήσει να βρει.
13: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
15: Όχι, δεν καταλάβατε.
13: Συγγνώμη,
15: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
13: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
15: Αυτό λέω. Αυτό
13: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
15: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
13: Θεωρώ ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαίο του Ρικούπ έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μία τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα, θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της Νέας Αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
17: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
1: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
18: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος, που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή στην εργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
20: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
21: Για τους βουλευτές οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
20: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με το χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
22: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αύξηση στην αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας. Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών, που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
1: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
23: όλοι. Είναι πιο μακριά.
1: Βεβαίως. Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετεί τα χρέη.
1: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
2: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
6: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή, και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθανή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
1: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα, πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
23: των πυρεύλων New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών, μας αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
4: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνειακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνειακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα, και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια, Σάββατο, αύριο από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο.
5: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Πόσο μπροστά ήταν ο Αρκάς, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έλεγε, έγραφε, όταν θα πληρώσουμε, λέει, την τελευταία δόση του δανείου, το σπίτι μας θα έχει ανακηρυχθεί διατηρηταίο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 4 πρώτα λεπτά. Νίκος Γιατράκος εδώ, στον ήχο. Μαρία Ρουανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Παπαγκώστα Ελευθερία εδώ, επί το έργο. Όλοι εδώ, μέχρι τις 5 κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά.

29 έχει σήμερα ο Μάιος και για μας είναι μια μέρα μνήμης και οδύνης για τον ελληνισμό, θα τα πούμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει, κυρίες και κύριοι, για σας, με τον τίτλο «Βενζινάδικο». Και όπως ερχόμουν εδώ στο τόπο εργασίας, λοιπόν, βλέπω 2-15. Λέω, γυρίζω πίσω, παίρνω ένα όπλο, δίνω μία στο... με αναζητέει αστυνομία. 2-15, ρε παιδιά, 2-15 η βενζίνη. Πάμε! Ακριβώς, για εκεί είμαι, για τα σύννεφα.

4 και 5 περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων Εξαθηνών έχουμε δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Βλέπω και Earth News, βουλιάζει η Θεσσαλονίκη, λέει, από Τούρκους τουρίστες. Την άδεια την πήραν από τον Ερντογάν, δεν ξέρω.

Τώρα πάω τοπικά έτσι να δω. Βέβαια βλέπω, μένω πάλι Θεσσαλονίκη. Η ερωτική λέει αντιζηλία πίσω από το έγκλημα με το ακέφαλο πτώμα. Ρε παιδιά, μεσημεριά, πριν από 4 χρόνια. Η σχέση με τη σύντροφο του δράστη, η απαγωγή και οι καταγγελίες. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, για να δούμε τοπικά εδώ. Τραγωδία στο Φενεό Κορινθίας. Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής ενός δημοτικού σχολείου. Νεαρός επιχείρησε να μπει στα δικαστήρια με μαχαίρι, λέει σήμερα. Ναι. Τι άλλο μπορώ να διαβάσω τώρα και να σας ενημερώσω. Δεν βλέπω. Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που επιτέθηκε άγρια σε ηλικιωμένο ζευγάρι στην Πάτρα. Παραδημοσκόπηση άλκοολ, λέει, στο 23,5 η Νέα Δημοκρατία, στο 12,8 Τσίπρας, δηλαδή στο 50% Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι. Μάχη Ανδρουλάκη και Καριστιανού. Κοίτα τώρα που πήγε ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, να στείλω και καλησπέρα στην Σούλα μας, η οποία δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Ένας παπάς βρέθηκε στο Εδόλιο, στη Ζάκυνθο. Κάτι τέτοιο, δεν το, κάπου το είδα. Τέλος πάντων. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, να τον έχουμε σε λίγο. Το ρεπόρτερ της κοινωνίας μας.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ποιο είναι, Νίκο Γιατράκο? Ελλάς. Α, έχει κάτι από τον Τσίπρα. Λοιπόν, ωραία να τα ακούσουμε, και αν είμαστε έτοιμοι με τον Άγγελο να τον έχουμε. Βλέπω εδώ συντονισμούς. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Βάσο, γεια σου Τάκη, γεια σου Έλενα, γεια σου Σοφία. Σοφία, δεν το διαβάσω αυτό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ελλάς. Έλα Παπακουσταντίνου.

Τώρα για να σας πω εδώ μπροστά μου, έχω και κάτι που έχει σχέση με το κύριο Τσίπρα. Έχει σχέση διότι τι έχω μπροστά μου τώρα, τι θα σας δώσω, μισό λεπτούλι. Θα σας το δώσω τώρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Τα fans βγάζουν ενός συμπολίτη μας στον πληστηριασμό το σπίτι. Την

έσοδα και ό,τι η πλειοδοσία θα γίνει με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το 65%. Ο άνθρωπος είναι 80, θα τα μάθετε. Είναι μισό λεπτό να δω, είναι 80χρονος. Έχει δημοσιευθεί και το όνομά του, αλλά περισσότερα θα μάθετε από τον Χρήστο το Λιαρωμάτη γύρω στις 3.30, κυρίες και κύριοι. Και δεν ξέρω, πάμε στο τραγουδάκι. Και επειδή μιλάμε για πληστηριασμούς, μιλάμε για 400 τόσους πληστηριασμούς συν το Ολύμπιο. Όχι όλο το Ολύμπιο, κάποια υπόγεια κτλ.

0: Ελλάς. Ελλάς. Αυτό είναι το θέμα, το τι θα γίνει με εμάς. Γεια σου, Άγγελε.
1: Χαιρετώ τα πλήθη, όπως καταλαβαίνετε. Για να βρεις άγγελο.
0: Σιγά τα πλήθη, σήμερα... πέντε είμαστε, τέσσερις. τι πλήθη, ο Νίκος, εγώ, η Μαρία και η Ελευθερία. Τα πλήθη.
1: Το πλήθος γενικά, για να βρεις άγγελο σε παράδεισο.
0: Ας το πω κάτω, Νίκο, ας το σε επανάληψη το Ελλάς, να το εμπεδώσουμε κιόλας.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εκπομπή της Τετάρτης. Είχα τρομοκρατηθεί πριν ξεκινήσω. Γιατί χρησιμοποίησα.
0: Τρομοκρατηθεί, αλλά ζεις όμως.
1: Ναι. Χρησιμοποίησα το λογίδριο το οποίο είχε στο αποκορύφωμα, στην κορύφωσή του, τη λέξη απίδια. Φαντάζεστε τι μπορούσε να συμβεί, ακόμα και τώρα που το λέω, νιώθω ένα φόβο την ώρα που μιλάω.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Η άλλη έλεγε να ζεσταθεί.
1: Δεν ένα γράμμα λάθος.
0: Ναι, και ωραία. Και η άλλη είπε, ας πούμε, σε άλλο κανάλι, να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Το είπε αλλιώς. Να ζεσταθεί το.
1: Πάντως, καταλαβαίνετε ότι μια λέξη, ένα γράμμα σε μια λέξη. Τώρα θα πάτε αλλού εσείς κατευθείαν. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Μπορεί να αλλάξει. Και επειδή με φόρτισες, είσαι σαν αυτά τα πάνελ.
0: Δεν έκανα τίποτα.
1: Θα σου πω εγώ. Την ίδια ώρα που θα ακούσα τον κύριο Λιαρωμάτη τα υπόλοιπα, εγώ άκουσα, παιδιά, δεν έχω θέμα, η επικαιρότητα, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει απόλυτα ψυχρά και ισορροπημένα, ότι πλέον τα κόμματα δεν χρωστάνε. Είδες που λέγες χρωστάνε, τα κόμματα δεν χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Εξηγούσε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν σε τέτοιες οικονομικές συγκυρίες, κύριε Λέισον, με 4 εκατομμύρια που παίρνει η Νέα Δημοκρατία και 20 το κοχρεολύσει, έβαλε στο παιχνίδι και το Πασόκ, καμία αντίδραση, από εκεί κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν, όταν για τα κόμματα... Αυτά τα που είναι 142, 500, 450
0: Όσα?
1: Χρόνια στην εξουσία.
0: Νόμιζα 142 κόμματα.
1: Ναι. Όταν λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, δεν έχουμε λέω πολιτικά και θα μπορούσα να την κάνω και την ίδια τη συζήτηση, λέει ότι δεν θα πληρωθούν και μάλιστα στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Εξηγεί ότι με την ρευστοποίηση της ζωής μας, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ουσιαστικά δεν λογίζονται ως χρέη αυτά.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ πέρα να στο συνδέσω τώρα. Ο άνθρωπος αυτός που βγαίνει το σπίτι του στον αέρα, προκειμένου να γλιτώσουμε τις τράπεζες, επλήρωσε και αυτές την ανακεφαλαιοποίηση. Και κοίταξε τώρα, πληρώνοντας την ανακεφαλαιοποίηση του παίρνουν το σπίτι.
1: Εγώ θα περιμένω ως αποσύσσωμα.
0: Θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση από τα κόμματα.
1: Αν συμφωνώ με τον κύριο συγγνώμη.
0: Όχι, ξεκάθαρη απάντηση. Η πρώτη κατοικία, ποιο κόμμα θα πει ότι δεν θα την αγγίξει κανένας? Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να κάνετε τους δανειολήπτες. Την πρώτη κατοικία να τους βγάλουμε έξω, δεν θα την αγγίξετε. Θα τα ακούσουμε αυτό από πουθενά. Γιατί από το λόγο που άκουσα από τον χαμογελαστόν Τσίπρα, δεν το άκουσα.
1: Ναι, παρακαλώ πολύ εγώ μετά όλο το κοινό να ακούσει με προσοχή τη συζήτηση που θα έχετε με τον κύριο Λιαρωμάτη. Γιατί πραγματικά και σε κάθε περίπτωση που λέει ένας φίλος διαδικτυακός ραδιοφωνικός παραγωγός, σε κάθε περίπτωση το μυαλό μου, όταν εγώ βλέπω ηλικιωμένους που έχουν και ένα παιδάκι με ειδικού τύπου θέματα να κοντεύουν να χάσουν το σπίτι τους, όχι για τα 13,5 χιλιάρικα, αλλά για περίπου το γιατί μάζεψαν από εδώ από εκεί να δώσουν τα 7. Σε ένα πρόσωπο, τα θυμάστε τα φαντ. Εγώ δεν θα πω γιατί κατεβαίνει η Καρισιανού, ο Τσίπρας και τα άλλα κόμματα.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Τα φαντ ποιος τα έφερε?
1: Τα έφερε, τώρα τι κάνει.
0: Ωραία, ποιος τα έφερε, πες μου.
1: Ναι, εσύ. Ναι.

0: κιόλας.
1: Τη θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν,
0: α, είσαι ύποπτος. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει τώρα να έχουμε τώρα την περίπτωση αυτή των ανθρώπων που κράτησαν τις τράπεζες όρθιες. Προσέξτε εδώ πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πλήρωσε ο Έλληνας 5 ανακεφαλοποιήσεις για να κρατήσει τις τράπεζες όρθιες για να σου πάρουν εσένα το σπίτι, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, ζητάω συγγνώμη αν δημιουργώ προβλήματα στις συχνότητες. Είναι η αποκάλυψη, η προκλητική επί του θέματος για μένα,
0: ναι,
1: ότι τα δύο μεγάλα κόμματα πλέον δεν χρωστάνε το, ουσιαστικά αυτό.
0: Ναι ρε παιδί μου τώρα, τι ψάχνεις να βρεις εδώ, έχουμε
1: και
0: άλλα.
1: Άκουσε, επειδή έχεις φίλους μου έλεγες κάποτε της Παλαιάς Διαθήκης που θα πούνε καλά να πάθουνε, ναι. Μιλάμε για τρομακτικά απάνθρωπη ιστορία. Εγώ την είδα και δεν ξέρω πώς να συγκρατηθώ.
0: Μην ξέρεις, άκουσε το τραγουδάκι τώρα και άστο. Ναι.

0: Λοιπόν, να στείλω συγχαρητήρια στη Μάρθα τη Βασκαντήρα. Μάρθα, πράγματι το ταλέντο σου το είδαμε από την αρχή με τα πρώτα κείμενα. Να σου στείλουμε μια καλησπέρα.
1: Και καλησπέρα και στον κόσμο που ακούει. Γιατί θυμάσαι πολύ καλά, γιατί ο Χριστός, λοιπόν, δεν σε ρωτάω, έπεισε τα πλήθη. Ξέρετε γιατί ο Χριστός έπεισε τα πλήθη? Ό,τι ήταν. Για κάποιους δεν ήταν τίποτα, για κάποιους ήταν ο Υιός του Θεού. Ήταν όμως μια ιστορική προσωπικότητα. Ήταν φτωχός, πεινασμένος και ρακένδυτος. Εδώ έχουμε ανθρώπους να διαμορφώνουν ηθικές επιταγές, για να μιλήσω οικονομικά, που είναι μέσα στα χρυσάφια, τα ακίνητα. Τους διαγράφουν χρέη. Δεν τους ελέγχει κανείς. Ο Χριστός, λοιπόν, άλλο έδειξε, ναι, άλλο ακολούθησε, ναι, άλλο βασανιστήριο βίωσε και άλλα πράγματα βλέπουμε εμείς. Είναι αδιανόητο σε αυτή τη συγκυρία, γιατί έχουμε και άλλα τώρα. Έχουμε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ένα ντρόουν που φέρεται ότι είναι του ρωσικού στρατού στη Ρουμανία. Δεν είναι ωραίο πράγμα ο πόλεμος. Την ίδια ώρα που η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανησυχεί για την όχι επιθετική ρητορική, αλλά για τα τύμπανα πολέμου της Τουρκίας εις βάρος της χώρας μας.
0: Έτσι όπως τα λες, πάω στο δεύτερο τραγούδι.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, Άγγελε, βλέποντας το τι γίνεται, το τι έχει γίνει και το τι μαθαίνουμε σε αυτό, το, σε αυτό το καζίνο λέει, που λέγεται ο ΠΚΠ. Λοιπόν, θυμήθηκα και να, λέω ποιο τραγούδι να βάλω, ρε παιδί μου, για αυτά τα άτομα, και βρήκα τους κολοέλληνες, του Σαββόπουλου.

0: Και να πάω σε άλλους Έλληνες, γιατί είδαμε Άγγελε την Κυριακή, 24 Μαΐου, φουστανελάδες στη Ρίγα Φεραίου και κοιτούσαν όλοι πού πάνε αυτοί, τι στολές και τα λοιπά. Και ψάχναν όλοι να δουν, να κουγκλάρουν, να δουν. Λοιπόν, την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Παμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών, ο Παπαφλέσσας, πραγματοποίησε επαιτειακές εκδηλώσεις μίμης για τη μάχη του Μανιακίου και τον Μεσσήνιο Εθνεγέρτη Γρηγόριο Δικαίο Παπαφλέσσα.
1: Ο Παπαφλέσσας, ο οποίος
0: αγνώρισε... Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε τώρα κολοέλληνα.
1: Αγνώρισε, περίμενε, γιατί εγώ δεν.
0: Ποιον μπορούμε να πούμε κολοέλληνα? Αυτόν ο οποίος τάτρωγε στην Κρήτη.
1: Θέλω να πω.
0: Όχι, θα πούμε αυτούς. Μια χώρα η οποία έχει βγει, έχει μπει σε μνημόνια και είναι ακόμα. Μια χώρα η οποία έχει τραβήξει τα πάνδυνα, έχουν ανακεφαλοποιήσει και οι πολίτες της τράπεζας για να σταθούν όρθιες και αυτές. Για να πάω και στο θέμα σου. Λοιπόν, έχεις αυτούς τους κολοέλληνες οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας τα χρήματα, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε από τα πρωί μας έχουν τρελάνει τα μέσα, του διπλανού σου του αγρότη που είναι τίμιος, αυτούνου τα χρήματα πήρανε. Πάμε κολοέλληνες, πάμε.
1: Ξεκάθαρα θα το πω.
2: Υπομονή ψυχή μου.
3: Δεν ακούει κανείς.
2: Κανείς μάτια μου.
0: Ακριβώς. Υπομονή ψυχή μου, δεν ακούει κανείς.
1: Να το κάνουμε εικόνα και στο λαό. Κυκλοφορεί ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Έχει το λογότυπο της ελληνικής αστυνομίας. Δεν από κακή κουβέντα σήμερα, ναι, για τους αστυνομικούς.
0: Ναι, ναι, έχεις πει και μια καλή κουβέντα. Ναι.
1: Όχι, ποτέ. Λοιπόν,
0: όχι, εγώ για τους αστυνομικούς θα πω, κάνουν τη δουλειά τους τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεια, λοιπόν, τέλεια. Τέλεια.
1: Θα τα πούμε άλλη στιγμή.
0: Δηλαδή τώρα, είναι... τέλεια. Ακριβώς αυτό μου λέει ο Νίκος. Στα όπλα και στα ναρκωτικά. Ναι, αυτό εννοώ. Στα όπλα
1: όχι,
0: και τα ναρκωτικά.
1: Τέλεια, τα όπλα και τα ναρκωτικά δεν την κάνουν, γιατί δεν πιάσαν τους εθνικούς.
0: Δεν τον πιάνεις τώρα. Εσύ τον έχεις πιάσει ποτέ τον έμπορο?
1: Λοιπόν,
0: εσύ δεν ήσουν. Να σου πω, δεν είσαι αστυνομικός, είσαι δημοσιογράφος. Βρήκες κανένα όνομα εμπόρου στο καρνέ σου? Βρήκες?
1: Στο καρνέ μου.
0: Ναι, βρήκες? Όχι.
1: Θα σας πω.
0: Γιατί αν έβρισκες, θα έπρεπε να πας στο αφεντικό στο οποίο ήταν ο Γιώργος. Ποιος Γιώργος?
1: Από τους πολλούς, είχα πολλούς Γιώργηδες.
0: Ναι, το διευθυντή σου πες μου, τον Γιώργο.
1: Τον τελευταίο, τον Τράγκα.
0: Τον Τράγκα, τον Γιώργο τον Τράγκα. Του είπες ποτέ, ναι, ότι εδώ, να, αυτός, αφού δεν μπορούσες εσύ να τον βρεις, που ήσουν δημοσιογράφος.
1: Μου έχει συμβεί άλλη περίπτωση. Λοιπόν. Μου έχει συμβεί άλλη περίπτωση διαφθοράς που του, ναι, την είπα και ο άλλος έφερε.
0: Και τι σου είπε? Σου είπε, άστο.
1: Όχι. Ήρθαν, ναι, να με χρηματίσουν εμένα. Ναι. Σε περίοδο αυτοδιοικητικών εκλογών για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Άγγελος Κωνσταντίνου Πεκεπέ 2.
1: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ναι. Και επειδή θεώρησα ότι μου στην παγίδα όπως οι παλιοί μπακάλιδες, τι, ναι, κάνανε. Όταν μπέμπαινε ο παραγιός του, πετάγανε ένα πεντακοσάρικο κάτω για να δουν. Θα το σηκώσω το πεντακοσάρικο να του πούνε αυθεντικό. Και το θεώρησα,
0: σωστό,
1: ότι με παγίδευσε τότε,
0: σωστό,
1: και το πήρα,
0: σωστό,
1: τηλέφωνο και του λέω: κύριε Γιώργο, γιατί με παγιδεύετε, του Τράγκα, του Μακαρίτη, τι έγινε, ο τάδε μου δίνει τόσα. Μου λέει: φέρ τον σε μένα, Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω τι απέγινε μετά, τον εξαφάνισε. Λέω λοιπόν ότι όταν αυτός ο κόσμος βλέπει τα παιδιά του με πτυχία, με τα πτυχιακά, ναι, να παλεύουν, να δουλεύουν στους ήλιους, στα νησιά, να τρέχουν από εδώ, να είναι στο εξωτερικό με περγαμηνές, δεξιότητες, δυνατότητες, νεότητες κτλ. Και κάποιοι θησαυρίζουν σε ένα εκλογικό μαγαζί, διότι δισεκατομμύρια από την Ευρώπη έγιναν κίνητρο, έτσι ώστε οι κομματάρχες να φέρνουν ψηφοφόρους.
0: Ναι,
1: αυτό το κόμμα,
0: να σου πω, τα έχει πει ο ελληνικός κινηματογράφος τώρα. Αυτά από το 60, από το 60
1: και
0: μετά.
1: Τότε,
0: από,
1: ναι,
0: τον Γκρούεζα
1: τότε.
0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αυτό ακριβώς. Κακοί ντυθήκανε καλοί.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε να παρακαλέσω τη Μαρία την Αρβανιτάκη να ψάξουμε να βρούμε τον νομικό μας, τον έκτο νομικό και φίλο της εκπομπής, τον Χρήστο το Λιαρωμάτη. Θα τον έχουμε γιατί θέλουμε να μείνουμε. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το είχαμε εδώ και 15 χρόνια από τότε που άρχισε η φάμπρικα των δανειοληπτών που κανένα ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχει λύσει. Το έχουν λύσει Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία. Έχει μείνει κανένα άλλο κράτος. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Το έχουν λύσει όλα. Αυτό εδώ, καλά. Μόνο εδώ δεν μπορεί να λυθεί.
1: Τι λες, βέβαια η Γερμανία δεν έχει λύσει ένα βασικό θέμα δανείων και αποζημιώσεων. Είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα κατοχικά. Αλλά
0: να στείλω, περίμενε να στείλω μια καλησπέρα στον Αριστομένη το Σιγκελάκη, ο οποίος μου στέλνει τώρα ο Δήμος Λοκρών και η κοινότητα Αταλάντης. Σας ενημερώνουμε για την εκδήλωση μνήμης των Αταλαντινών ηρώων και μαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής στις 29 Μαΐου του 1943. Ναι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, ναι, και τα λοιπά, στις 7.30 ώρα στο Μνημείο Πεσόντων Αταλαντινών. Ναι. Θα γίνουν ομιλίες κλπ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σιγκελάκη.
1: Λοιπόν, ως διαμαγείας που λένε και στα θέατρα. Γιατί αυτή την εποχή διαβάστε κανένα θεατρικό και ακούστε μουσική. Είδαμε και την ιστορία του κυρίου Σιγκελάκη και αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε ως εδώ και να καμαρώνουμε για τους άλλους Ναζί που πρωταγωνιστούν σε γενοκτονίες, να ξεχνάμε τι έκαναν οι Ναζί σε εμάς και να τους θαυμάζουν από το εγχώριο πολιτικό σύστημα.
0: Θα έρθει 13 Δεκεμβρίου, θα θυμηθούμε τι έκαναν οι Ναζί. Το θυμόμαστε.
1: Μέχρι τότε τίποτα, καλοκαιράκι, βραδινό παράκι και τι ωραίος που είναι ο ήλιος.
0: Πάμε να ανοίξουμε το θεματάκι με τους δανειολήπτες, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε, εγώ προσωπικά περιμένω από τον κύριο Τσίπρα να κάνει ειδική μνήμα για τους δανειολήπτες και για το κακό που τους προξένησε, πουλώντας, γιατί πρέπει να μας εξηγήσει ότι εδώ έχει δοθεί, τα φανς δεν είναι ηλίθια του Ντοστογεύσκη, τα φανς είπανε θα έρθουμε να τα πάρουμε από τις τράπεζες, θα ξελαφρώσουμε τις τράπεζες ώστε να δίνουν δάνεια, μην τον είδατε, στους πολίτες και θα αντί ρήτρας 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πάρεις λοιπόν, κύριε Τσίπρα, μια απόφαση να μας την πεις ποια έχεις πάρει για τους δανειολήπτες, ώστε να η πρώτη κατοικία να διασφαλιστεί. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λιαρωμάτη. Κύριε Λιαρωμάτη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Παντελόπουλε.
0: Δεν ξέρω, τα είπα λάθος ή τα πλησίασα. Πώς
2: όχι,
0: το ακούσατε.
2: Δεν κάνετε τίποτα λάθος.
0: Δεν λέτε. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτή την περίπτωση την οποία την έχετε εσείς, την παρακολουθείτε. Τι έχει γίνει τώρα, εδώ βγαίνει πληστηριασμός 3 έκτου, ημέρα Τετάρτη από τις 10 έως τις 12. Για πάμε λιγάκι να το δούμε την υπόθεση, γιατί εδώ μιλάμε για 400 τόσους πληστηριασμούς στην Πάτρα.
2: Ναι,
0: το Ολύμπιο, το οποίο εάν δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει δίνοντας χρήματα πίσω στην τράπεζα και... δεν το ξέρω αυτό, αλλά πάμε εδώ.
1: Με επιτρέπεις, Γιάννη, συγγνώμη, ναι, και στον κύριο, ναι, Λιαρωμάτη, η ιστορία που ανάρτησε δημόσια και μπράβο του για να μαθαίνουμε και κάτι της είναι συγκλονιστικά απάνθρωπη.
0: Για να ακούσουμε, Άγγελε, να τα ακούσουμε. Σας ακούμε, κύριε Λιαρωμάτη.
2: Εδώ δεν πρόκειται για ένα τεράστιο ακίνητο τύπου Ολύμπιον στα Σιχενά.
0: Όπως
2: εδώ
0: έχουν, όπως, να συμπληρώνω εγώ, να τα μεταφράζω για να καταλαβαίνουμε, όπως είναι τα δάνεια των κομμάτων.
2: Ναι.
0: Ναι, προχωρούμε.
2: Ή των μεγαλοσημώνων επιχειρηματιών.
0: Σας ευχαριστώ, ναι.
2: Συμπληρώνω και εγώ.
0: Ναι.
2: Πρόκειται για ένα ταπεινό σπίτι στον Αγιάννη τον Πράτικα, για όσους ξέρουν λίγο από Ανατολική Πάτρα.
0: Τώρα που θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, μιλάω για τον κύριο Τσίπρα, γιατί βγαίνει με ένα πρόσωπο σαν να μην έχει σχέση με τίποτα άλλο που έγινε εδώ στη χώρα. Να τον πάρουμε λοιπόν από το χεράκι, να μου πείτε πού είναι η διεύθυνση, να τον πάμε εκεί που βγαίνει το σπίτι στον πληστηριασμό.
2: Μέχρι τότε θα έχει χαθεί.
0: Το σπίτι.
2: Θα έχει ολοκληρωθεί ο πληστηριασμός.
0: Έτσι όπως το είπατε, κύριε Λιαρωμάτη, νόμιζα ο Τσίπρας. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε.
1: Το ανθρώπινο, κύριε Λιαρωμάτη. Το ανθρώπινο που είναι. Τι να πει κανείς.
2: Είναι στην οδό Αγίου Ιωάννου Πράτσικα, αν την ξέρουμε κάποιοι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα ταπεινό σπίτι, επασχολητός 82 τετραγωνικών.
0: Ναι, 82 τετραγωνικά. Μάλιστα.
2: Όμως η αξία του δεν είναι 62.000 που ξεκίνησε, γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
2: Ο κλητήρας της εταιρείας διαχείρισης έχει το πρώτο λόγο για να ξεκινήσει τον πλησιασμό.
0: Ναι.
2: Και το ξεκινάνε όπως σε όλους τους πλησιασμούς πολύ χαμηλά για να πωληθούν μπυρμπαρά.
0: Ναι.
2: Η αξία του πρέπει να είναι γύρω σημερινή αξία, πρέπει να είναι γύρω σε 100 με 120 χιλιάδες.
0: Ναι.
2: Για πόσο χρέος όμως, για, δυστυχώς για ένα πάλι ταπεινό χρέος των 13.000, όπου η κυρία του 80χρονου είχε υπογράψει ως εγγύητρια.
0: Ναι.
2: Αυτός ο πληστηριασμός επισπεύεται σε μερικές μέρες από τώρα.
0: Ναι, να δούμε λιγάκι.
2: Ο ηλεκτρονικός πληστηριασμός.
0: Ο ηλεκτρονικός.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Εδώ τι έχει συμβεί, για να είμαστε και δίκαιοι και στην υπόθεση, κύριε Λιωμάτη. Δεν πλήρωνε, συνέβη κάτι στον άνθρωπο αυτό και δεν πλήρωνε τις δόσεις.
2: Το 20 έχασε. Ο άνθρωπος αυτός παλεύει από 8 χρονών, από ό,τι μου έχει πει.
0: Ναι.
2: Στα καμίνια, δούλευε στα καμίνια, ξέρετε, από αυτό το χρόνο παιδί.
0: Ναι.
2: Χωματουργικές εργασίες και διάφορες άλλες, τουβλοποιία και τέτοια.
0: Ναι.
2: Έχασε το πρώτο παιδί πριν 5 χρόνια, το Φλεβάρι του 20, στην ηλικία του 40 χρονών. Έχασε το πρώτο παιδί και τώρα ο άλλος, το γιος 52 χρονών, είναι τώρα 4 μήνες έχουμε κρίσει μεταξύ Ολυμπίου και Αγίου Ανδρέα.
0: Μάλιστα.
2: Και κρισιμότατη κατάσταση. Ο πατήρ είναι όλη την ημέρα έξω εκεί, κοιμάται σε ένα αυτοκίνητο. Όχι ότι δεν έχει σπίτι, το έχει το σπίτι, αλλά δεν θέλει να φύγει να απομακρυνθεί από το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: 80 χρονών.
0: Ναι.
2: 81. Ναι.
1: 81. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Να το ακούει ο κόσμος.
2: Ο οποίος έχει σώα στα φρένα, τετραπέρατος άνθρωπος. Δουλεμένος και τετραπέρατος άνθρωπος. Έκανα μια προσπάθεια το γραφείο μου εκεί, συνεργάτης μου, με την Τουβάλιο, αυτή είναι η επισπεύδουσα. Να κάπως θα έβρισκε τα 6-7 χιλιάρικα άνθρωπος, δεν δεχτήκανε, θέλανε και 800 το μήνα. Η σύνταξή του είναι 1050, δεν υπάρχει περίπτωση να Να βάγισε η προσπάθεια που κάναμε. Δυστυχώς, ναι. 4 μέρες μας πηγαίνανε από 5 μέρες. Από τον Άννα στον Καγιάφα. Από τον Άννα στον Καγιάφα οι υπάλληλοι μας λέγανε να φέρουμε πιστοποιητικά τον άρρωστο παιδιού του.
0: Ναι.
2: Να φέρουμε και λησιαρχική πράξη θανάτου του πεθαμένου παιδιού του.
0: Ναι.
2: Αυτό γινόταν, οι συνεργάτες μου δηλαδή δουλέψανε για αυτό το θέμα 4-5 μέρες σε μια αλληλογραφία να δούμε πώς μπορούμε να τα είχαμε να το
0: σωθεί η πρώτη, του πρώτη κατοικία, ναι, είναι
2: να,
0: αυτή.
2: Να πάρουν μια αναβολή βέβαια τώρα.
0: Κυρία Λιαρωμάτη, πρώτη νομικά κατοικία είναι αυτή.
2: Νομικά λέγεται αναστολή αυτό.
0: Ναι.
2: Νομικά λέγεται αναστολή, δεν λέγεται αναβολή.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη, για να βοηθήσω τη συζήτηση. Προσπάθησαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να βρουν έστω
2: έχουν
1: το μισό ποσό.
2: Έχουν βρει 7.000.
1: Τακτικοί άνθρωποι με παιδί το οποίο
0: και
1: είναι.
0: Και δεν τη θέλει το φανς, δεν θέλει τα 7.000.
2: Θέλει 7.000, αλλά θέλει και 800 το μήνα, χωρίς να μας λέει πότε. Χωρίς να μας δίνει εξόπληση. Γιατί αν μας δίνει εξόπληση,
0: ναι,
2: σε ένα μήνα, δύο μήνες θα το συμφωνούσαμε. Θα βρίσκαμε μια άκρη.
0: Ναι.
2: Θέλει επάπειρο να δίνουμε 600-700 τοκοφορούμενα και αυτά.
0: Ναι.
2: Τοκοφορούμενα και αυτά.
1: Είτε τη λέξη, είτε να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Δυστυχώς δεν το ξέρει. Δηλαδή είναι. Μην το πω εγώ τώρα αυτό.
0: Άγγελε, δεν έχω το χρόνο για ανάλυση.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Να δούμε. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη μισό λεπτού.
1: Αυτό να πούμε.
0: Την μισό λεπτού.
1: 81 χρονών και με ένα παιδί.
0: Μισό λεπτό,
1: Άγγελε.
0: Μισό λεπτό. Την Τετάρτη γίνεται ο πληστηριασμός.
2: 10 με 12 υποχρεωτικά.
0: 10 με 12. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
2: Αν δεν υπάρξει πλειοδότης, ναι.
0: Αν βγει άγωνος.
2: Αν δεν εμφανιστεί πλειοδότης 10 με 12, ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς μπορεί να πλειοδοτήσει ο άλλος από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο, από το Μεξικό.
0: Ναι.
2: Από το
0: ξεκινώντας με τι ποσό.
2: Ξεκινώντας με. Και από το Ισλανδία, αλλά δεν ξέρω εγώ αν θα υπάρξει ενδιαφερόμενος.
0: Ναι, ξεκινώντας με τι ποσό.
2: Είπαμε 62.000.
0: Με 62.000. Και όπου κάτσει δηλαδή.
2: Ναι, αλλά αν υπάρχει ένα θα υπάρξει, δεν υπάρχει άλλο.
0: Αν φτάσουμε.
2: Ξεκινάει πολύ, ναι, χαμηλά. 62.000 είναι πολύ φθηνά. Το σπίτι κάνει πάνω από 100.000.
0: Ναι.
2: Είναι 20ετία σπίτι και τώρα πια όπως ξέρετε οι τιμές σε όλες τις περιοχές είναι περίπου 2.000 τετραγωνικό. Αν δεν είναι 2.000 τετραγωνικό, είναι 1.800 τετραγωνικά. Δεν συζητάμε για 62.000.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα χαθεί κόψω χρονιά κιόλας.
0: Πιστεύω.
2: Και δεν θα βγει και το χρέος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, να σας διορθώσω. Πρώτον,
0: ναι,
2: τα φάν εμφανίστηκαν 2003.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Ναι. Οι εταιρείες διαχείρισης εμφανίστηκαν το 2015. Υπουργός, Πρωθυπουργός Τσίπρας,
0: ναι.
2: Υπουργός Δικαιοσύνης Κοντονής,
0: ναι.
2: Γενάρης του Γενάρη του 18, νόμος 45-12. Πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίζονται οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος. Υπουργός Δικαιοσύνης Κοντονής. Πρωθυπουργός πάλι Τσίπρας. Νόμος Κατσέλη, κατάργηση. Μάρτης του 19. Υπουργός Δικαιοσύνης Καλογύρου. Πρωθυπουργός Τσίπρας. Ακούω.
0: Τι να πω. Τι να πω, κύριε δηλαδή, Γερομάτη, δηλαδή, να καταλάβω λόγω, ακριβώς
2: η,
0: αυτό.
2: Η αριστερά, για ποιο λόγο είπε και κατέλαβε το κράτος, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Και γιατί να μην τρέπεται ένας που είναι αριστερός. Δεν το κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να μην τρέπεται ένας που είναι αριστερός όταν ακούει αυτά τα πράγματα. Πραγματικός αριστερός, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, original, να τα πω στα.
2: Ναι, ένα που έχει επαστρεφτεί, ρε παιδί μου, μια ιδεολογία αριστερά.
0: Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω όταν έχει τέτοιο παρελθόν.
2: Όχι η καριέρα του.
0: Όταν έχει τέτοιο.
2: Όχι η καριέρα του, οτιδήποτε άλλο σε ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς.
2: Αυτοί όλοι ήταν νεότευτα κόμματα, και άλλα και τα παλιά, την καριέρα του. Τι του νοιάζει τώρα.
0: Είναι αυτό που είπε ο.
2: Από τον Αγιάννη τον Πράσι, τα λέτε εσεί.
0: Ναι. Όχι. Είναι αυτό που υπόθηκε. Είναι αυτό που υπόθηκε. Τα παιδιά είναι εκεί στην πλατεία του Κολονακίου. Και βγαίνει ο ένας, λέει Ελλάς. Βγαίνει ο άλλος, λέει Εδάς. Βγαίνει ο άλλος, θα κάνω κόμμα. Μεταξύ τους πίνουν καφέ και στέλνει ο ένας τον άλλο μηνύματα από το Κολονάκι. Αυτό καταλαβαίνω για μια τέτοια περίπτωση που θέλουν να ξεσπιτώσουν έναν άνθρωπο.
2: Και δώσουν κοκορομαχίες στο Μέγκα, στο Σκάι και στον Αλφα και παντού. Και δώσουν κοκορομαχίες. Και ποιος θα είναι υπεύθυνος και ποιος. Δηλαδή, τι να πω τώρα, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν... Και ο άλλος κάθεται από το πρωί το βράδυ έξω από τον Άγιο Ανδρέα,
0: ναι,
2: να προλάβει να δει λίγο το παιδί, τον Αλέξανδρο του, είπα σε αυτό. Έτσι μου το λέει, Αλέξανδρο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Έτσι, και περιμένει πώς και πώς τι θα γίνει Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Με συγχωρείτε που διέκοψα την ωραία ατμόσφαιρα.
0: Τι λέτε τώρα, μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Λιαρωμάτη, που θα πρέπει να παίξει σε όλα τα τοπικά δελτία ειδήσεων. Αν δεν υπηρετεί αφέντες, το βράδυ θα πρέπει να είστε σε όλα τα τοπικά. Δεν ξέρω ποιο σας έχει καλέσει μέχρι τώρα, κύριε Λιαρωμάτη.
2: Συγγνώμη που διέκοψα την ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ των νεότερων.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
2: Των κομμάτων και των παλιών κομμάτων, συγγνώμη. Συνεχίστε τη ζωή σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιανομάτη. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση και καλό απόγευμα. Και καλό τριήμερο. Γεια σας, γεια σας. Πάμε στο τραγούδι μας.

0: Καλά ρε άθλη του Γκο. Τώρα που πήγε ο άνθρωπος 80 χρονών του παίρνετε το σπίτι. Για 13.000 αυτά σας λείπουν. Πάρτε τα από αυτούς που έχουν τα λεφτά. Πάρτε τα από αυτούς και χαρίστε τα στον άνθρωπο αυτόν. Φτιάξατε άθλιο σύστημα.
1: Θυμάσαι.
0: Φτιάξατε.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω Γιάννη μου. Οι εμπλεκόμενοι στην αρπαγή του εθνικού πλούτου ΟΠΕΚΕΠΕ, παιδιά και επιδοτήσεις, ήταν λεφτά για να βελτιώσουμε τον πρωτογενή τομέα.
0: Να σου πω, πάρτε από εκεί 13.000. Πάρτε, μιλήστε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πέστε 15.000 εδώ να ξεχρεώσουμε να μείνει ένα μέσα στο σπίτι.
1: Έχω όρεξη πάντα πριν την εκπομπή να κάνουμε και την πλάκα μας, να γελάσουμε. Μάλιστα. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Όμως 81 ετών με την αγωνία ζωής και θανάτου.
0: Για να δούμε ποια εξέλιξη θα έχει, η υπόθεση αυτή. Και να δούμε και κατά πόσο αυτοί που είναι διπλανοί μας και οι συνάδελφοί μας μιλάνε για το δίκαιο του πολίτη όταν πρόκειται για τράπεζες. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Εκλογές έρχονται και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί καλό είναι η δημοκρατία που λες, Αλέξη. Καλό είναι η μαφία. Καλό είναι το άλλο, συναγωγές, φαρισαίοι, γραμματείς και νομικοί. Καλό είναι το άλλο. Αλλά στην πράξη θα πρέπει να δώσεις μάχη με τα θηρία απ' έξω που ακούνε στο όνομα 20. Που ακούνε στο όνομα δάνεια, που ακούνε στο όνομα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οίκος ανοχής τους λέγαμε παλιά. Όταν αυτοί έρθουν και σου πούνε, κοίταξε να δεις φιλαράκι, μην το τραβάς το θέμα με τα κοινωνικά, κόβεται το φέρε μας τα λεφτά που μας χρωστάς. Γιατί τέτοιοι είναι αυτοί, σαν τα φανς είναι. Λοιπόν, Άγγελε, να πω καλό τριήμερο.
1: Να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Και
0: να είμαστε άνθρωποι. Εγώ σου λέω κάτι. Πάρτε από τα 300.000 ευρώ που βρήκατε σε αυτούς τους κολοέλληνες που είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Δισεκατομμύρια είναι ο τζίρος του
0: ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δώστε και τουλάχιστον δώστε στον άνθρωπο αυτό να μείνει μέσα στα 80 του χρόνια. Δηλαδή τον αφήσατε τόσα χρόνια και του παίρνετε το σπίτι τώρα στα 80.
1: Ναι. Θυμάσαι τον παππού που σάλεψε για τις αλεμένες και πήρε τον ντουφέκι και πήγε στον ΕΡΚΑ. Ο άνθρωπος που συζητάμε αξιοπρεπέστατος βιώνει ανεβαίνει γολγοθά.
0: Τέλος πάντων. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε από τους πολιτικούς μας, όλους, μηδενός εξαιρουμένου, τώρα στις εκλογές, τι θα κάνεις με τους δανειολήπτες και την πρώτη κατοικία. Και μην μου το γυρίσετε στο παλαιοδιαθητικό ότι να μην δανειζότανε κτλ. Αυτά σε μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, Άγγελε, να σου ευχηθώ.
1: Ναι, επί του τι έγινε. Από ανακοπή καρδιά 47 χρονών,
0: ναι, για ποιο
1: ήταν
0: λόγο.
1: Αγχωμένος γιατί το παιδί του έδινε πανελλήνιες. Κύριε Λέισον.
0: Μάλιστα. Άρα παίρνουμε και όπως γράφηκε και στον τύπο του ακροατή μας, του αγαπητού μας κοινωνιολόγου που μίλησε στην εκπομπή, ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές σιγά σιγά και να βρουν έναν άλλον τρόπο.
1: Όταν ιδιωτικοποιηθούν τα πανεπιστήμια πλήρως,
0: θα τις καταργήσουν. Κύριος Καμπισόπουλος,
1: ναι. Ναι, λοιπόν, και θέλουν να τις καταργήσουν,
0: Άγγελε,
1: για να ιδιωτικοποιήσουν τα έργα.
0: Καλό απόγευμα, καλό τριήμερο και θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο.
1: Πρώτα ο Θεός.
0: Γεια. Yeah.

Λοιπόν, έρχεται τώρα επί του πιεστηρίου, καλλιτεχνικού πιεστηρίου, από τον Ενωνιακό Καθολικό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, συναυλία χοροδιακής χριστιανικής μουσικής, τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, ναι.

0: σε κανένα.
1: Η διεύθυνση είναι της Φωτεινής Σαμάρα.
0: Σε κανένα. Σε κανένα.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:50, 4:10. Θέλω να φύγουμε σιγά σιγά και να έρθουμε στην σημερινή ημέρα, που μην νομίζετε, τα ίδια γινόντουσαν και στην Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη έπεσε, διότι ήταν φαγωμάρα, είχαν φαγωμάρα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Να μην τα πω εγώ, να τα πει η Ευθυμίου καλύτερα, παρακολουθήστε την Ευθυμίου να σας τα πει. Λοιπόν, 29 Μαΐου παραμένει η μέρα μνήμης και οδύνης για τον Ελληνισμό και να θυμηθούμε ότι το 1453 η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Έτσι, τι έγινε? Ήρθε το οριστικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους με ιστορία πάνω από 1000 έτη και παραπάνω, κυρίες και κύριοι, όταν ο Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη από το Βατικανό, από την Ιταλία, από τη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Αϊδονίδη Νίκο και να βάλουμε το «Σαν τα μάρμαρα της πόλης».

Βέβαια να πούμε ότι όπως σας είπα, η φαγωμάρα αυτή, η πτώση της πόλης, είχε προηγηθεί μια πορεία παρακμής. Οι καλόγεροι ήταν περισσότεροι από τους πολίτες. Εσωτερικής αποδυνάμωσης και συνεχών απολειών εδαφών, που η άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους είχε ήδη χτυπήσαν επανόρθωτα την αυτοκρατορία, ενώ η αποκατάστασή της το 1261 δεν στάθηκε αρκετή για να επαναφέρει την παλιά της ισχύ. Τελείωσε. Βρήκε την ευκαιρία ο Τούρκος, έφτιαξε εκείνο το μεγάλο κανόνι, χτύπησε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Πάμε, Αϊδονίδης, σαν τα μάρμαρα της

και ο Βυζαντινός πολιτισμός πέφτει μαζί με την άνοση της Κωνσταντινούπολης, κυρίες και κύριοι. Εκείνη τη φράση που γνωρίζουμε όλοι, η πόλης άλλο, αλλά έχει και συνέχεια. Διότι ο πατέρας ο Κοσμάς ο Αιτωλός, εδώ απέναντι στο Θέρμο, άμα πάτε εκεί και ανεβείτε προς τα πάνω, θα δείτε το, πηγαίνοντας για την Μονή στον Προυσό και πάρε το δρόμο αυτό, πιστεύω να το φτιάξετε το δρόμο έτσι, γιατί όταν είχα πάει εγώ όλα τα λιθάρια ήταν στο δρόμο. Λοιπόν, εκεί είναι ο Πατροκοσμάς, ο οποίος, προσέξτε, έδωσε προφητεία ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε τα εξαμήλια. Ψάχναν όλοι να δούνε τώρα ποια είναι τα εξαμήλια. Χωριό είναι, ποταμός είναι, τι είναι αυτό, πόλη, δέντρο, τι είναι. Τα εξαμήλια ήρθε και τα ακούσαμε από τους γείτονες προχτές, που πάμε για τα 6 μίλια να έρθουν προς τα δόθε δηλαδή. Και εκεί αναφέρει μετά ότι η Τουρκία θα διαμελιστεί και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή θα έρθουν οι Ρώσοι, θα βοηθήσουν εμάς και η Ρωσία θα δώσει σε εμάς πάλι την Κωνσταντινούπολη.

Και πέφτει η Κωνσταντινούπολη. Μετά έχουμε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και εδώ έχουμε κατάληψη και η κατάληψη του Μιστρά. Και έτσι τελειώνει ο Βυζαντινός πολιτισμός και την οριστική επικράτηση των Οθωμανών στην περιοχή. Μάτι.

Και για να το συνδέσω το επόμενο, θέλω Γιώργο Νταλάρα, τα ευζωνάκια. Νίκο, τον παιδεύω τον Νίκο τώρα, το γιατράκο, πάω από ένα τραγούδι στο άλλο. Λοιπόν, πάμε τα ευζωνάκια.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του μαγκαζίνου, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά επανερχόμαστε με δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι που ηχογραφήθηκε εδώ στο σταθμό της ΕΡΑ, της ΕΡΤ Πάτρας, με καλλιτέχνες και συγκροτήματα που άλλοι ζουν, άλλοι δεν ζουν. Μια δουλειά που, που κάνανε η τεχνική μας, ο Γιώργος ο Πέρπερας, ο Δημήτρης ο Σπαλιάρας, ο Σπύρος ο Δούκας, ο Γεράσιμος ο Κοκώσης, ο Τρίφωνας ο Ζαχαρόπουλος, πολλές εκπομπές με τον Τρίφωνα και άλλους πολλούς που τους ξεχνώ τώρα, αλλά και την Τίνα τη Βικτωρά του με την υπέροχη φωνή έδεσε τα τραγούδια αυτά και μας άφησε τους τίτλους. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε εμείς και να στείλω καλησπέρα στον Παναγιώτη, στη Δήμητρα, στο Δημήτρη, στην Κατερίνα, στην Νεκταρία, στον Δημήτρη. Μισό λεπτούλι για να δω, μην ξεχάσω, στον Νίκο, στον Τάσο, στο Βασίλη, στην Αθηνά, τον Βασίλη, τον Πολυχρονόπουλο, στην Φρόσο, την Διαμαντούλα. Μάλιστα, λοιπόν. Κλείνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος. Πάμε δελτίο ειδήσεων από το ERT, Radio ERT News. Θα το μάθω. Θα φύγω και δεν θα το ξέρω. Λοιπόν, και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Καλό τριήμερο και από τον Νίκο Γιατράκο, την Ευθερία Παπακώστα και την Μαρία Αρβανιτάκη. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακινητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τυχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτική μουσική και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Παίζει κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας. Βιολί ο Περικλής Τούρλας. Λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος. Και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Το μωραϊτικό συγκρότημα αρχίζει το πρόγραμμα με το τραγούδι «Στη Ρούμελη και στο Μοριά», Τσάμικο.

Ακούσατε δημοτική μουσική και τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας.

Δημοτικά τραγούδια του τόπου μας με το μοραϊτικό συγκρότημα του Χρήστου Πανούτσου. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Δρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Παρόρι με τα κρύα νερά. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας που θα ακούσουμε από το Χρήστο Πανούτσο, Καλαματιανό.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Απόψε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει το έργο Mother Earth, του σπουδαίου Τούρκου πιανίστα και συνθέτη Φαζίλ Σάι, με τον ίδιο στο πιάνο. Μια μουσική συνάντηση που κινείται ανάμεσα στη συμφωνική παράδοση, την ανατολική ευαισθησία και τον σύγχρονο λυρισμό. Στο Σινέ Παρί, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς συναντά τον παραγωγό και δημιουργό Όσκαρ Μπόιζον σε μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά που κορυφώνεται με την πρεμιέρα της ταινίας Our Hero Baltazar. Ένα event αφιερωμένο στη δύναμη της σύγχρονης κινηματογραφικής αφήγησης κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Στην Γκαλερί Τσαντίλης Art παρουσιάζεται η έκθεση του ζωγράφου Κώστα Παπατριανταφυλόπουλου «Ζωγραφίζοντας τον Τσαρούχη και άλλες ιστορίες». Έργα που συνομιλούν με την ελληνική μνήμη, το αθηναϊκό τοπίο και τη ζωγραφική παρακαταθήκη του Γιάννη Τσαρούχη μέσα από μια σύγχρονη εικαστική ματιά. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Δωρέα Ιωακιμίδου.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το 1589, στην πόλη Λάγκρ, νοτιοδυτικά του Παρισιού, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα σημερινά σύνορα με την Ελβετία, ο Ζεάν Ταμπουρό, 70χρονος κληρικός που για χρόνια υπηρέτησε τη διοίκηση του καθεδρικού ναού της πόλης, αποφασίζει να καταγράψει σε βιβλίο κοσμικούς χορούς που είχε μάθει στα νιάτα του. Δίνει στο βιβλίο τον τίτλο «Ορκεζογραφή» από τις ελληνικές λέξεις όρχησης, δηλαδή τέχνη του χορού με τραγούδι και τη λέξη «γραφή». Το εκδίδει με δικά του έξοδα και υπογράφει με ψευδώνυμο από αναγραμματισμό του ονόματός του. Την ορκεζογραφή έχει γράψει ο Τουανό Αρμπό, ο δάσκαλος που εξηγεί σε μαθητή γιατί το βιβλίο είναι γραμμένο σε μορφή διαλόγου, βήματα αναγεννησιακών χορών πάνω σε παραδείγματα μελωδιών με τη μουσική τους, τις νότες τους και κάποιες φορές και τους στίχους τους. Ο Τουανό Αρμπό δίνει ποικίλες πληροφορίες και χορευτικά βήματα για 47 διαφορετικούς χορούς, κυκλικούς, σε ζευγάρια, αθλητικούς, πολεμικούς, παβάνες, γκαλιάρδες, καβό, ταλεμάντ και οι υποδείξεις του, οι τρόποι με τους οποίους επιλέγει να σημειώσει τα βήματα των χορών, θεωρούνται η παλαιότερη διασωζόμενη σημειογραφία χορογραφίας. Ο χορός με την ονομασία Μπράνλα έχει τη δημητική του. Είναι χορός κυκλικός και οι χορευτές κρατιούνται από τα χέρια ή από μια μακριά αλυσίδα. Συνήθως ξεκινά με την κατεύθυνση προς τα αριστερά, με βήματα πλάγια κοιτώντας προς το κέντρο του κύκλου, μονά ή διπλά. Υπάρχουν 4 είδη. Ο διπλός, double Μπράνλα, που είναι πιο αργός και πηγαίνει αριστερά και δεξιά, διανύοντας την ίδια απόσταση και στις 2 φορές. Ο απλός, ο sample Μπράνλα, που είναι λίγο πιο γρήγορος και τα βήματα προς τα δεξιά είναι πιο μικρά. Ο ευχάριστος, Μπράνλε Γκέ, που έχει και μικρές αναπηδήσεις. Και τέλος, ο πιο γρήγορος από όλους, ο Μπράνλε από τη Βουργουνδία. Με βήματα πολύ γρήγορα, οι χορευτές σχεδόν τρέχουν. Και ίσως επειδή τα βήματα του χορού Μπράνλε είναι σχετικά απλά, δίνει ευκαιρίες για μιμήσεις. Και έτσι υπάρχει χορός Μπράνλε για τις γυναίκες που πλένουν τα ρούχα. Για όσους φορούν τσόκαρα, για όσους θέλουν να μιμούνται το βήμα του αλόγου, ο Τουανό Αρμπό καταγράφει και περιγράφει χορούς Μπράνλε για κάθε γούστο και για κάθε περίσταση.

Από τη συλλογή αναγεννησιακών χωρών του βιβλίου «Ορκεζογραφή» του Τουανό Αρμπό ή Ζεάν Ταμπουρό, ακούσαμε τον χορό «Branle de la Vandière», χορό των πληστρών, και τον χορό «Branle de l'Official», χορό επίσημου ή του αξιωματικού, με τους μουσικούς του συνόλου «Florilegio Ensemble», σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Μαρτσέλο Σεραφίνη. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: χέρια μου μπροστά.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα.
3: Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους στον κόσμο, γιατί πολύ συχνά νιώθουν πως την έχασαν και στην ετοίμαζαν χρόνια και στην δικαιούνταν και στα κατάφεραν. Τελικά, τι θα πείτε καταφέρνω στη ζωή, τι διαρκεί και πόσο ανόητα προτάρεις θα είναι πάντα ο άνθρωπος, πόσο θα τα μπερδεύει όλα με άδικους πολέμους, επιδείξεις ισχύως, βία, παιχνίδια εξουσίας. Πως δεν κατανοεί ότι οι βίαιοι και οι πιο επιθετικοί είναι αυτοί που νιώθουν βαθιά ανίσχυροι.

δεν πεθαίνει. Ψευτοκοιμάται μερικές φορές, αλλά τα πάντα μέσα της ζουν με μια ζωή μυστική και αθάνατη. Το θαύμα της Ανάστασης των νεκρών συντελείται εκεί μέσα κάθε μέρα. Γράφει ο Μέτερλίνγκος, οδηγία η ελπίδα, η παιχνίδι με το μυαλό όσων φοβούνται και νομίζουν πως διεκδικώντας θα επιζήσουν περισσότερο από τους άλλους και ίσως για πάντα. Και συνεχίζει ο Μέτερλίνγκ. Ο άνθρωπος χάνει το σώμα του, αλλά δεν χάνει τη ζωή. Χάνει όμως πράγματι το σώμα του. Αυτό το σώμα δεν βρίσκεται πια γύρω του και δεν περιβάλλει πλέον τη ζωή του, αλλά συντηρείται πάντοτε με άλλες μορφές. Ο άνθρωπος χάνει μόνο το συνδετικό κρίκο. Και τότε ή τον βρίσκει ή ζει χωρίς.

Τι θα έκανα αν μπορούσα να ξαναρχίσω τη ζωή μου? Πρώτα πρώτα δεν θα πέθαινα πια, αφού αυτό είναι ανώφελο. Όσο για τα υπόλοιπα, θα έκανα περίπου το αντίθετο από όλα όσα έχω κάνει. Δεν θα ήταν καλύτερο, αλλά πρέπει να εξερευνά κανείς όλα τα προσιτά σημεία του μέλλοντος. Γράφει ο Μέτερλινγκ.

θεωρήσουμε τη δημιουργική σκέψη σαν εξέλιξη που χρειάζεται πολύ χρόνο και όπου οικοδομούνται νεωτερισμοί, αυτό μοιάζει πολύ με τη διαδικασία που οικοδομεί τον κόσμο του το παιδί, τις σκέψεις του, τις ιδέες του. Γιατί το παιδί δεν μαθαίνει απλά όσα του λέει ο ενήλικος, τα ξανεφευρίσκει. Και αυτό είναι ένα είδος δημιουργικότητας. Και ο Πιαζέ είναι ο ψυχολόγος που έκανε τα πιο πολλά στον κόσμο για να αναπτύξει μια θεωρία της δημιουργικότητας. Και δεν είναι μόνο να απορρίψεις ιδέες και να βάλεις άλλες στη θέση τους. Τα ξαναφτιάχνεις όλα. Για να χτίσεις κάτι καινούριο, στα αλήθεια, δεν πρέπει ούτε να εγκαταλείψεις ό,τι έχει γίνει, ούτε και να αγαπάς πολύ ό,τι έχει ήδη γίνει. Πρέπει να το πάρεις σαν κάτι που μπορείς να το ανασυγκροτήσεις.

0: Τα φώτα των εικόνων ανοχής ήταν ο καλύτερος τρόπος να κοιτάξει κανείς τον κόσμο από απόσταση, ενώ συγχρόνως μπορεί να ακτινοσκοπεί βαθιά τα μοιχεία του. «Θυμάσαι», σου είπε. Ήταν ερώτηση ή κρυμμένη κατάφαση αναγγελία. «Θα τα πούμε», απαντάς. «Με πράξεις, με αγκαλιές, με χάδια. Όχι με επικηδίους, αλλά με υποσχέσεις που θα τηρηθούν». Και εκεί φωνάζει τη Σαμάνθα Χάρφεϊ στις τροχές. Γράφει. Πριν αφήσει πίσω του τη γη, η έφηβη κόρη του τον είχε ρωτήσει. «Θεωρείς όμορφη την πρόοδο?» «Ναι», της είχε πει, χωρίς καν να το σκεφτεί. «Θεέ μου, πόσο όμορφη», ξανάπε. «Ναι, αλλά τι γίνεται με την ατομική βόμβα και τι είναι αυτά τα ψεύτικα αστέρια που θέλουν να βάλουν στο διάστημα, στο σχήμα εταιρικών λογότυπων και τα κτίρια που σκοπεύουν να τυπώσουν στο φεγγάρι παίζοντας με τη σκόνη της επιφανειάς του?» «Θέλουμε κτίρια στο φεγγάρι», του είπε. «Εμένα μου αρέσει το φεγγάρι όπως είναι», ξανάπε. «Ναι», είχε απαντήσει εκείνος και εμένα, «αλλά όλα αυτά τα πράγματα είναι όμορφα, γιατί η ομορφιά τους δεν οφείλεται στην καλοσύνη τους. Δεν με ρώτησες αν η πρόοδος είναι καλή, και ένας άνθρωπος δεν είναι όμορφος επειδή είναι καλός. Είναι όμορφος επειδή είναι ζωντανός, απαιδή. Ζωντανός, περίεργος και ανήσυχος. Άσε το καλός. Είναι όμορφος επειδή υπάρχει ένα φως στα μάτια του. Μερικές φορές είναι καταστροφικός, μερικές φορές οδυνηρός, μερικές φορές εγωιστικός, αλλά όμορφος γιατί είναι ζωντανός. Και η πρόοδος είναι ακριβώς έτσι, εκφύσεως ζωντανή», της είπε. Και οι αποδέκτες αυτού του μηνύματος άρχισαν να καταλαβαίνουν και να ανοίγουν την καρδιά τους κι άλλο. Κάποιοι για πρώτη φορά.
1: You've got a hope that there's someone for you, as strange as you are.
0: Ζούμε σαν δραπέτες της ζωής ενώ είμαστε δραπέτες του θανάτου.
1: Who can cope with the

Μέτερλινγκ με σύντομες φράσεις συμπληρώνει. Ο κόσμος δεν έχει όρια, ενώ ο άνθρωπος δεν έχει άλλο εκτός από όρια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.

«Πού πάμε» ξαναρωτάς και ο Μέτερλινγκ θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. «Μας ξεγελούν», γράφει, «πιο εύκολα πάνω στο θέμα του χρόνου από όσο στο θέμα του χώρου». Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει καθ' αυτόν, ενώ ο χώρος είναι η μεγάλη βεβαιότητα του σύμπαντος.

Η κόρη του έχει δίκιο που ρωτάει για την πρόοδο και εκείνος θα ήθελε να μην είχε αποκρούσει την ερώτησή της με τέτοια βεβαιότητα και σοφιστία, γιατί είναι μια ερώτηση που πηγάζει από αθωότητα και ζητάει την ίδια αθωότητα και στην απάντησή της. Τον είχε ρωτήσει αν θεωρούσε όμορφη την πρόοδο. Θα έπρεπε να της πει «Δεν ξέρω, αγάπη μου». Και θα ήταν αλήθεια αυτό, γιατί ποιος μπορεί να αντικρίσει την ευρωτική βιοπραγία του ανθρώπου κατά του πλανήτη και να τη βρει όμορφη? Είναι η ύβρις του ανθρώπου, μια ύβρις τόσο παντοδύναμη όσο και η ανοησία του. Και αυτά τα φαλικά σκάφη, εκτοξευμένα στο διάστημα, είναι σίγουρα οι μεγαλύτερες ενδείξεις αυτής της ύβρεως, τα τοτέμενος είδους που έχει τρελαθεί από τη φυλαυτία. Αυτό όμως που ήθελε να πει στην κόρη του και θα της το πει όταν επιστρέψει στη γη, είναι ότι η πρόοδος δεν είναι πράγμα, αλλά αίσθηση. Μια αίσθηση περιπέτειας και επέκτασης που ξεκινάει από την κοιλιά και ανεβαίνει στο στήθος και συχνά καταλήγει στο κεφάλι, όπου έχει την τάση να πηγαίνει στραβά. Είναι μια αίσθηση που την έχει σχεδόν μόνιμα όταν βρίσκεται εδώ, στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη στιγμή. Αυτή η κοιλιοθωρακική γνώση της βαθιάς ομορφιάς των πραγμάτων και μιας απίθανης χάρης που τον έχει στείλει εδώ πάνω ανάμεσα στα άστρα. Μιας ομορφιάς που τη νιώθει καθώς σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα τους πίνακες των οργάνων και τους αεραγωγούς, καθώς τρώνε χωριστά το μεσημεριανό τους και μετά όλοι μαζί το βραδινό, καθώς βάζουν τα αποβλητά τους σε μια μεταφορική κάψουλα για να τα εκτοξεύσουν προς τη γη, όπου θα καούν κατά την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα και θα εξαϊλωθούν, καθώς το φασματόμετρο παίρνει μετρήσεις από τον πλανήτη, καθώς η μέρα γίνεται νύχτα και σύντομα πάλι μέρα, καθώς τα άστρα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, καθώς οι ήπειροι περνούν από κάτω με τα αμέτρητα χρώματά τους, καθώς πιάνει μια σταγόνα οδοντόκρεμα στον αέρα με την οδοντόβουρτσά του, καθώς χτενίζει τα μαλλιά του και κουρασμένος στο τέλος κάθε μέρας μπαίνει στο λιτό υπνοσακό του και ορείται σε θέση ούτε ανάποδη ούτε όρθια, γιατί δεν υπάρχει όρθια θέση. Ένα γεγονός που ο εγκέφαλος αποδέχεται χωρίς αντιρρήσεις, καθώς ετοιμάζεται να κοιμηθεί 400 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος της γης, γιατί σύμφωνα με το πλαστό και επιβεβλημένο πρόγραμμά τους υποτίθεται πως είναι νύχτα, ενώ απ' έξω ο ήλιος ανατέλει και δει σαν μανιακός. Αυτό θα ήθελε ο Πιέτρο να μπορέσει να το περιγράψει στην κόρη του, ή ακόμη καλύτερα να το μοιραστεί μαζί της. Θα του άρεσε πάρα πολύ να την έχει εκεί πάνω μαζί του. Αυτό το απαλό ανοιχτό βίωμα πως όλα είναι καλά που τον είχε κυριέψει και στις δύο αποστολές του. Οπότε μπορεί να ήταν υπερβολικά σίγουρος στην απάντησή του, αλλά πως αλλιώς θα μπορούσε να είναι, αφού σε αυτό το μέρος από όλα τα μέρη που βρίσκονται στην περιορισμένη και γεμάτη μόχθο δικαιοδοσία του ανθρώπου, δεν γίνεται να αρνηθεί στην ομορφιά της πρόοδου. Σαμάνθα Χάρβεϊ.

«Θα κάνουμε μια συμφωνία», λέει η Τσίε, «στα ποντίκια. Θα ξανάρθω να σας δω απόψε, αν συνηθίσετε στην ιδέα και μάθετε να πετάτε. Δεν μπορείτε να μείνετε πιασμένα από τα κάγκελα του κελιού σας για το υπόλοιπο των ημερών σας, που δεν είναι και πάρα πολλές, πρέπει να σας πω. Σε κανά δύο μήνες θα πέσετε στον Ατλαντικό ωκεανό και αν επιζήσετε από την πρόσκρουση, τότε θα πάτε για ανάλυση σε κάποιο εργαστήριο και θα θυσιαστείτε με συνοπτικές διαδικασίες στο βωμό της επιστήμης. Πρέπει να φεθείτε. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Θα σας αρέσει η έλλειψη βαρύτητας, θα πάψετε να φοβάστε. Η ζωή είναι μικρή, ιδίως η δική σας. Αφεθείτε. Δείξτε τόλμη», γράφει η Σαμάνθα Χάρβεϊ στις τροχές σε ένα μήνυμα που αυξάνει αλληγορικά κι άλλο όλο και περισσότερο τους αποδέκτες του. «Αυτά τα ποντίκια πειραματόζωα που φοβούνται και προστατεύονται, ενώ σε λίγο θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, είτε από την πρόσκρουση με τη γη, είτε σε κάποιο εργαστήριο, αν αφαιθούν στην έλλειψη της βαρύτητας καθώς βρίσκονται μέσα στο διαστημόπλιο, ίσως ζήσουν κάτι που κανείς δεν θα ζήσει σε όλη του τη ζωή, όσο και αν προστατεύεται».

αυτός που πούλησε τον κόσμο είναι αυτός που πρόδωσε τον εαυτό του, τις αξίες του, την αθωότητά του για να έχει δύναμη, φήμη ή για επιβίωση, ρωτάει ο Μπάουι.

μας ξεγελούν πιο εύκολα πάνω στο θέμα του χρόνου, γράφει ο Μέτερλινγκ, από όσο στο θέμα του χώρου. Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει, ενώ ο χώρος είναι η μεγάλη βεβαιότητα του σύμπαντος.

0: Γιατί στο όνειρο δεν έχουμε ποτέ την αίσθηση ή το αίσθημα της πλήξης, ρωτάει ο Μέτερλιν. Και απαντάει, το όνειρο δεν γνωρίζει την πλήξη γιατί δεν γνωρίζει το χρόνο. Και εδώ έρχεται μια ασυνήθιστα μεγαλύτερη ομολογία του. Ένας συνομήλικος φίλος μου με ρωτάει τι σκέφτομαι για τα γυρατιά όπου είμαι βουτυγμένος μέχρι το λαιμό. Τι μου λένε, τι μου έχουν στερήσει, τι μου έχουν προσφέρει. Θα απαντήσω ειλικρινά πως το αγνοώ. Μερικές φορές τα βλέπω που περνούν από τη γειτονιά μου, αλλά παρόλο που καθόλου δεν κρύβομαι, νομίζω πως δεν με έχουν αντιληφθεί ακόμη. Με έχουν εγκαταλείψει οι δονές που δεν με ευχαριστούσαν πλέον. Είναι αλήθεια πως βρίσκομαι πιο κοντά στο θάνατο. Έζησα όμως πάντοτε κοντά του, γιατί δεν τον ξεχώρισα ποτέ από τη ζωή. Εκείνος βέβαια θα με χωρίσει από αυτή όποτε το θελήσει και δεν του ζητάω παράταση. Δεν έχω τίποτε να αλλάξω από τι κάνω, από τι σκέφτομαι. Πάντοτε ενεργούσα και πάντοτε στοχαζόμουν σαν να επρόκειτο να φύγω αύριο. Δεν έχω να αποκαταστήσω αδικίες. Δεν πιστεύω ότι στην τελευταία ώρα μου θα γίνω άλλος άνθρωπος. Στην αρχή της ζωής μου, όπως κάνουν όλοι, είχα προσδοκίες υψηλότερες από μένα. Σήμερα ξέρω τα όρια μου, τα οποία δεν πρόκειται να υπερβώ καθόλου μπαίνοντας στον τάφο μου. Έκανα ό,τι μπόρεσα. Αν δεν έκανα τίποτε καλύτερο, είναι επειδή δεν άξιζε να κάνω κάτι καλύτερο. Μάταια επιχείρησα να υπερβώ αυτό που με περιόριζε. Ήξερα πως πέρα από εκεί βρισκόνταν όλα όσα αγνοούσα, μόνο που δεν τα βλέπα. Παρόλα τα χρόνια μου, ακόμη προσπαθώ να τα φτάσω. Άλλοι άνθρωποι θα δουν πιο μακριά, άλλοι θα πάνε πιο μακριά και θα καταφέρουν ό,τι δεν κατάφερε η δική μου καλή θέληση. Εν κατακλείδη, λίγο είναι το κακό που έχω κάνει, εκτός και αν λέγεται κακό η αναζήτηση της αλήθειας. Και έχω κάνει ακόμη λιγότερο καλό, εκτός αν λέγεται καλό αυτή η ίδια αναζήτηση. Αν κάποιος με κρίνει, δεν θα έχω κι εγώ το δικαίωμα να τον κρίνω. Αναρωτιέται ο Μέτερλινγκ και ελπίζει το μήνυμα αυτό να δίνει μια σαφή κατεύθυνση σε όσους φοβούνται, αργούν, καθυστερούν, ψάχνουν, διστάζουν. Γίνονται αδικατοξικοί και επιθετικοί μόνο και μόνο επειδή νιώθουν ανίσχυροι. Και δεν θα έπρεπε, γιατί η ανθρώπινη φύση, η ίδια η ζωή αν τη δεις στις πραγματικές διαστάσεις της, δίνει όλες τις απαντήσεις αργά ή γρήγορα.
1: Oh, Danny boy, the pipes are cold.

0: Danny boy, I love you so.
1: Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρούν τη θέση τους στον κόσμο, γιατί ξαφνικά νιώθουν πως την έχασαν και στην ετοίμαζαν χρόνια και στη δικαιούνταν και στα κατάφεραν. Τελικά τι θα πείτε καταφέρνουν στη ζωή, τι διαρκεί και πόσο ανόητα πρωτάριστα παραμένει πάντοτε ο άνθρωπος, πόσο θα τα μπερδεύει όλα με πολέμους άδικους και ανέτιους, επιδείξεις ισχύως, βία, παιχνίδια εξουσίας. Ενώ θα έπρεπε να κατανοεί πως οι πιο βίαιοι και οι πιο επιθετικοί είναι αυτοί που νιώθουν βαθιά ανίσχυροι. Και αυτοί γιατί απεμπολούν την τεράστια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο η γνώση του αναπόφευκτου θανάτου. Στο σημερινό μήνυμα σε όσους ψάχνουν να ξαναβρουν τη θέση τους ήρθαν κοινικές, ουσιαστικές και βαθιά μεταφυσικές διαπιστώσεις του Μέτερλινγκ σε μετάφραση της Χαράς Μπακονικόλα. Η εμπειρία κάποιων που στροβιλίζονται ως αστροναύτες στο διάστημα και καταλαβαίνουν τα πάντα διαφορετικά και με τη σωστή απόσταση από τις τροχές της Αμάνθα Χάρβεϊ σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή και χρήσιμα αποσπάσματα από τις συζητήσεις του Ζαν Κλοντ Μπρενγκέ με τον Ζαν Πιαζέ σε μετάφραση του Νίκου Σιδέρη. Μαζί ακούστηκαν «Γίνε πουλί και πέταξε», Κώστικα Τσολάκου, «The Brothen», Σουζάν Σάντφορ, «Jamie and Charlie and the Sack Girl» και «Glass Eye» του Νίκολας Μπρίτελ από το «The Big Short», «Here We Go», «Punch», «Drunk Love», «John Bryan», «Lux Eterna», «Georgi Ligeti», «Χοροδία des Norddeutschen Fundfunks» με το Helmut Franz, «The Man Who Sold the World» με τον David Bowie και «Danny Boy» με τον Johnny Cash. Κλείσει σε σένα και σε όσους νιώθουν πως πρέπει να ξαναβρουν τη θέση τους στον κόσμο. Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος. Προς Κόμπο Αμπέ. Παραγωγή παρουσίαση. Αφροδίτικος.

他人の顔、遥かな迷路の飛騨を通り抜けて、とうとうお前がやってきた。彼から受け取った地図を頼りに、やっとこの隠れ家にたどり着いた。多分いくらか酔ったような足取りで、オルガンのペダルのような音を立てながら階段を上がりきた。とうとつきの部屋、息を凝らしてノックをしてみたが、なぜか返事は戻ってこなかった。代わりに一人の少女が子猫のように駆け寄ってきて、お前のためにドアを開けてくれるはず、電源でもないかと声をかけてみるが、少女は答えず薄笑いを残して逃げ去った。Αφού πέρασες μέσα από τις σπήρες του μακρινού λαβυρίνθου, επιτέλους ήρθες. Ακολουθώντας το χάρτη που έλαβες από εκείνον, τελικά έφτασες σε αυτό το καταφύγιο. Με κάπως ίσως τρεμάμενο βήμα και με τα σκαλιά να κάνουν ένα θόρυβο σαν τα πεντάλ του οργάνου, ανέβηκες μέχρι επάνω. Το πρώτο δωμάτιο απέναντι. Κρατώντας την αναπνοή σου, χτύπησες την πόρτα. Όμως, γιατί τάχα, καμιά απάντηση. Αντί για αυτό, μια κοπελίτσα ήρθε τρέχοντας σαν γατάκι, προφανώς για να σου ανοίξει την πόρτα. «Μήπως υπάρχει κανένα μήνυμα?» ρώτησες. Όμως η κοπελίτσα, αφήνοντας ένα αχνό χαμόγελο, βιάστηκε να φύγει.

Η Ιαπωνία έχει στη φαρέτρα του πολιτισμού της σπουδαίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι και ο ίδιος ο ρυθμός Κόουμπο Αμπέ, συγγραφέας μυθιστορημάτων, θεατρικών έργων και βιβλίων επιστημονικής φαντασίας. Έχει χαρακτηριστεί ως ο Ιάπωνας Κάφκα λόγω της συχνά αφιαλτικής ματιάς του προς τον άνθρωπο της σύγχρονης κοινωνίας. Τον Κόουμπο Αμπέ μας τον γνώρισε στα ελληνικά ο μεταφραστής του Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος με την κυκλοφορία το 2004 του μυθιστορήματος «Η γυναίκα της Σάμου». Το μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε στην Ιαπωνία το 1962 απέσπασε πολλά βραβεία εντός και εκτός συνόρων. Το 1964 έγινε ταινία από τον Χιρόσι Τεσιγκαχάρα, πήρε το ειδικό βραβείο στις Κάνες και αποτελεί ένα από τα κορυφαία αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το σενάριο έγραψε ο ίδιος ο Αμπέ και είναι από τις πιο πιστές μεταφορές βιβλίου που έχουν γίνει ποτέ στη μεγάλη οθόνη.

Η θεματική του Κόμπο Αμπέ, επισημαίνει ο Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος, με τα μοτίβα της κλειστοφοβίας, της μοναξιάς, της μεταμόρφωσης σε άλλου είδους υπάρξεις, ακόμα και της ευνίδιας έβρεσης σε εντελώς άγνωστες, αλόκοτες καταστάσεις ή κόσμους, αντικατοπτρίζει λίγο πολύ τη θεματική του Κάφκα, της υπαρξιακής λογοτεχνίας, του θεάτρου του παραλόγου και της επιστημονικής φαντασίας. Η περιγραφή ιδιαίτερων κόσμων που συνδυάζουν το τρομακτικό με το ιδηλιακό, ο συνδυασμός της ποιητικότητας με τη ματιά του φυσικού επιστήμονα ή του μαθηματικού, η γρήγορη εναλλαγή της φρίκης και του χιούμορ, της τρυφερότητας και του κινησμού, είναι κάποια από τα πιο προφανή στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τέχνη του Κόμπο Αμπέ.

Γεννήθηκε το 1924 στο Τόκιο και μεγάλωσε στη Μαντζουρία. Ως παιδί ενδιαφερόταν για τη συλλογή εντόμων, τα μαθηματικά και το διάβασμα. Αποφύτησε από το Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο του Τόκιο με πτυχίο ιατρικής, αστειευόμενος ότι του επέτρεψαν να αποφυτίσει με την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκούσε το επάγγελμα. Για ένα διάστημα υπήρξε μέλος του Ιαπωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος με το οποίο εργάστηκε για την οργάνωση εργατών σε φτωχά μέρη του Τόκιο. Η πολιτική του δραστηριότητα έληξε το 1967 με τη μορφή μιας δήλωσης που δημοσίευσε από κοινού με τους Γιασουνάρι Καβαμπάτα, Τζουν Ισικάουα και Γιούκιο Μισίμα, όπου διαμαρτύρονταν για τη μεταχείριση συγγραφέων, καλλιτεχνών και διανοουμένων στην κομμουνιστική Κίνα. Το 1951 τιμήθηκε με το σημαντικότερο ιαπωνικό βραβείο λογοτεχνίας, το βραβείο Ακουταγκάουα, για το βιβλίο του «Ο τείχος, το έγκλημα του κυρίου Σίγμα Κάρμα». Αργότερα βραβεύεται με το βραβείο λογοτεχνίας του μεταπολέμου για το διήγημά του «Το κόκκινο

παντρεύτηκε την σκηνοθέτρια Μάτσι Γιάμαντα. Αρχικά ζούσαν σε έναν παλιό στρατόνα σε μια βομβαρδισμένη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ο Αμπέ πουλούσε τουρσιά και κάρβουνα στο δρόμο για να βγάλουν τα έξοδά τους. Οι εμπειρίες του Αμπέ στη Μαντζουρία είχαν βαθιά επιρροή στη γραφή του, αποτυπώνοντας πυρετώδη όνειρα που έγιναν τα σουρεαλιστικά χαρακτηριστικά των έργων του. Έχω μια ανάμνηση χιλιάδων κορακιών που πετούσαν από τον βάλτο το σούρουπο, σαν να σηκωνόταν η επιφάνεια του βάλτου στον αέρα, γράφει στις αναμνήσεις του.

Στο μυθιστόρημα «Το πρόσωπο του άλλου», ένας επιστήμονας με πρόσωπο παραμορφωμένο από ένα δυστύχημα σε εργαστήριο κυκλοφορεί αποξενωμένος, έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με επιδέσμους. Φτιάχνει μία μάσκα που αποτελεί ένα είδος κανονικού προσώπου. Από αυτό το πρόσωπο προκύπτει μια νέα ταυτότητα, μια νέα προσωπικότητα. Αφηρημένο και ιδιαίτερα κρυπτικό το ύφος του Αμπέ, καθιστά το έργο του μεταφραστή εξαιρετικά δύσκολο, αν προσθέσει κανείς σε αυτό τη δυσκολία της μετάφρασης από μια γλώσσα με τόσες ιδιαιτερότητες και τόσο διαφορετική δομή, όπως τα Ιαπωνικά. Όπως επισημαίνει ο μεταφραστής του, είναι ένα είδος ερμηνείας στα τυφλά. Είναι ωστόσο όλα αυτά που γοητεύουν τον Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλο για να επιλέξει ως παραλήπτη της Κάρποστάλ του τον Κόμπο Αμπέ.

Αμπέκοο Μποσάν, σου στέρνω αυτή τη γκάρτ ποστάλ, μόνο που ξέρω ότι από χρόνια δεν είσαι πια ανάμεσά μας. Είμαι ο μεταφραστής σου από τη γλώσσα σου, τα Ιαπωνικά, στα Ελληνικά. Εγώ σε γνώρισα εδώ, στους συμπατριώτες μου, σε αυτή τη χώρα. Καθώς μετέφραζα τα έργα σου, έκανα διάφορες σκέψεις. Σκέψεις που αν ποτέ σε συναντούσα, θα ήθελα να στις πω. Όμως με το που μας άφησες, έχασα αυτή την ευκαιρία. Ωστόσο, ελπίζω ότι έστω και έτσι, κάπου βρίσκεσαι. Κάπου που μπορείς να ακούσεις τη φωνή μου. Γι' αυτό, με αυτή την ελπίδα ότι θα ακούσεις αυτά που σου λέω, σου στέλνω αυτή την καρτ ποστάλ.

Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνάντησα το όνομά σου. Ήταν το όνομα ενός μοντέρνου, avant-garde θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη. Δεν είχα ακόμα γνωρίσει τότε την άλλη σου όψη, εκείνη του λογοτέχνη. Εκείνη την εποχή έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα σου και ακόμα δεν είχα πλήρη εικόνα του πνευματικού της κόσμου. Όλα ήταν ακόμα ασαφή, μέσα σε μια ομίχλη που από λίγα μόνο πράγματα είχε ξεσκεπαστεί. Θα γνώριζα όμως και αυτή την όψη αργότερα. Αυτό θα γινόταν σιγά σιγά, μέσα από διάφορες φάσεις. Δεν τις θυμάμαι τώρα όλες. Κάποια στιγμή, αναπόφευκτα, έμαθα βέβαια ότι ήσουν ένας από τους μεγάλους της χώρας σου που υπηρετούσαν την τέχνη του λόγου. Ένας από εκείνους που ήταν ακόμα άγνωστοι στη δική μου χώρα και που τα ονόματά τους ανακάλυψα μόνο όταν ήρθα εκεί. Θυμάμαι όμως ότι αγόρασα τα βιβλία σου πρώτα σε εκείνα τα μικρά, τις τσέπης τα λέγαμε εδώ, των εκδόσεων Σιντσό. Να σου πω, μιας και ανέφερα αυτά, ότι πια τα μάτια μου δυσκολεύονται να τα διαβάσω. Τα γράμματα σε αυτές είναι τόσο μικρά που ακόμη και με τα γυαλιά με κουράζουν. Αυτό ισχύει και για τα συλλαβογράμματα, μόνο που έχουν απλό και καθαρό σχήμα. Πώς όμως μάλλον για τα ιδεογράμματα, που σε αυτό το μέγεθος συχνά γίνονται απλώς μια μικρή, μαύρη μάζα, όπου δεν ξεχωρίζουν πια οι γραμμές.

Για να κάνω τις μεταφράσεις, κάνω πάντα μια φωτοτυπία σε μεγέθυνση. Τα είχα αγοράσει όμως και σε άλλες εκδόσεις. Όλες είχαν φωτογραφίες σου. Μου είχε κάνει εντύπωση το πρόσωπό σου. Ασυνήθιστο για Ιαπωνικό. Μακρύ και ορθογώνιο. Ένα πρόσωπο σκαμμένο, πονεμένο. Κάτω από τα πυκνά μαύρα μαλλιά που έφταναν χαμηλά στο μέτωπο, εκείνα τα χαρακτηριστικά γυαλιά με το χοντρό μαύρο σκελετό που έδιναν βάρος στην εικόνα σου. Και πίσω τα στοχαστικά, σκεφτικά μάτια. Δεν θα είναι ψέμα ότι, εφόσον δεν ήξερα ακόμη την αξία σου ως λογοτέχνη, ένας λόγος που τα αγόραζα ήταν αυτό το ασυνήθιστο πρόσωπο. Να προσθέσω ότι ένα στοιχείο που συνέβαλε στην αίσθηση του ασυνήθιστου ήταν κάτι το κοσμοπολίτικο, κάτι ευρύτερο ή άλλο από τη χώρα σου. Νομίζω ότι κάτι από τη ζωή σου εκεί που μεγάλωσες, μακριά από την Ιαπωνία, είχε αποτυπωθεί σε αυτό. Λοιπόν, η γνωριμία μου με σένα έφτανε τότε μόνο μέχρι εκεί. Άρχισα πραγματικά να σε γνωρίζω όταν ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο εκδότης της Άγρα, μου ανέθεσε να μεταφράσω τη γυναίκα της Άμου. Με αυτόν τον τίτλο είχε γίνει γνωστή μια ταινία του Τεσιγκαχάρα Χιρόση. Λίγοι ήξεραν ότι αυτή ήταν η κινηματογραφική μεταφορά ενός από τα πιο ωραία σου έργα. Πάντως η αφορμή ήταν η ταινία. Μεταφράζοντας τη γυναίκα της Άμου, έμαθα για πρώτη φορά το λογοτεχνικό είδος που υπηρετούσες. Ο μαγικός ρεαλισμός ή απλώς avant-garde όπως το λένε στην Ιαπωνία, ένα είδος που εισάγει μέσα στην καθημερινότητα αλόκοτα φανταστικά στοιχεία, φτιάχνοντας ένα μείγμα που αποτελείται και από τα δύο, ήταν αυτό που μάγεψε και σένα. Άπλωνες όμως αυτά τα στοιχεία πάνω σε ένα καμβά φτιαγμένο από αγωνία και πόνο. Για το λόγο αυτό σε ονόμασαν Κάφκα της Ιαπωνίας. Αναμίγνυες επίσης ερωτήματα και σκέψεις φιλοσοφικού τύπου. Κάποιοι κριτικοί εδώ το θεώρησαν αυτό στοιχείο που αδυνατίζει τη λογοτεχνία σου. Θα με συγχωρήσεις να πω πως νομίζω και εγώ το ίδιο. Σκέτη η λογοτεχνία με ενυφασμένη ίσως και τη φιλοσοφία, έτσι που να μην φαίνεται σαν κάτι το ξεχωριστό από αυτήν, θα έδινε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όπως είπε τότε μια κριτικός, αν έλειπε αυτή, το βιβλίο θα έλαβε με ένα μαύρο φως. Τέλος πάντων, έστω και έτσι, η γυναίκα της Άμου παραμένει ένα αριστούργημα.

Εκείνο όμως που ομολογώ ότι με δυσκόλεψε πολύ ήταν το έργο που ακολούθησε μετά από κάποια χρόνια. Το πρόσωπο του άλλου. Κάποιος συμπατριώτης σου είπε ότι αυτή η μετάφραση ήταν τόλμημα. Τόλμησε να το κάνει, ήταν τα λόγια του. Και πραγματικά, αν το ήξερα από πριν, δεν θα το αναλάμβανα. Η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι η τόσο κρυπτική και ασαφή σκέψη σου, σε πολλά σημεία, σπαρμένα μέσα στο έργο. Τόσο κρυπτική που μόνο ερμηνείες τις μεταφράζονται. Και αυτές διαφέρουν τόσο μεταξύ τους, λες και προέρχονται κάθε μια από άλλο έργο. Εγώ θεωρώ ότι οι δικές μου ερμηνείες αποδίδουν πραγματικά αυτό που ήθελες να πεις. Κόπιασα πάρα πολύ γι' αυτό. Άλλο ένα σημείο που μειώνει την κατά τα άλλα λαμπρή υπόθεση, το συναρπαστικό ξετύλιγμα της αφήγησης, τις θαυμάσιες εικόνες, τη χειροπιαστή και εδώ αγωνία, την έλλειψη λύσης, είναι και πάλι η φιλοσοφία. Τόση εδώ σε ποσότητα, αλλά και τόσο φανερή, αφού την έχεις τοποθετημένη σε ξεχωριστά σημεία μέσα στο κείμενο, που καθιστά το βιβλίο, όπως είπαν κάποιοι, φιλοσοφικό. Δεν συμφωνώ βέβαια, εφόσον αυτή είναι μία μόνο από τις διαστάσεις του, όχι το σύνολο, που αποτελείται από όσα προανέφερα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, αφού το τελείωσα, αισθάνομαι υπερήφανος που το αποτέλεσμα του αγώνα μου είναι κάτι που θεωρώ πολύ καλό. Πολλοί σ' αγάπησαν και μέσα από αυτό σου το έργο. Το δείχνει το γεγονός ότι έκανες και σε αυτό περισσότερες από μία εκδόσεις. Χαίρομαι που έδωσες στο κοινό μας κάτι ωραίο.

Λοιπόν, τι άλλο να πω παρά μόνο ότι σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες να σε συναντήσω μέσα από τα έργα σου και να σε μεταφράσω. Ίσως στο μέλλον προχωρήσω και σε άλλα έργα σου. Θα δείξει, θα δούμε. Προς το παρόν σε χαιρετώ. Εύχομαι να περνάς ωραία, δίχως πόνο και αγωνία πια, όπου κι αν είσαι. Ο μεταφραστής σου στα ελληνικά, Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος.

Μέσα σε ένα σιωπηλό, αυστηρό τοπίο, ντυμένη με ρούχα απλά, αλλά όπως μπορούσε να δει κανείς με ένα βλέμμα καθαρά, δείχνοντας μόνο ένα νεραϊδό μορφό διάφανο προφίλ, με βήματα σαν να γλιστρούσε, περπατούσε μια λεπτή κοπέλα. Επειδή προχωρούσε από τα δεξιά προς τα αριστερά της οθόνης, έδειχνε προς τα εδώ μόνο το αριστερό μισό του σώματός της. Το φόντο ήταν ένα τσιμεντένιο κτίριο και η κοπέλα περπατούσε με τον αόρατο δεξί της ώμο, συνεχώς κολλητά, ξιστά σε αυτό το κτίριο. Έμοιαζε θαμπωμένη από τον κόσμο και αυτό τέριαζε με το θλιμμένο προφίλ της, κάνοντάς την ακόμα πιο χαριτωμένη. Προχώρησε διασχίζοντας πολλούς δρόμους και κάθε φορά που έφτανε σε κάποια διασταύρωση ή σε κάποιο σημείο που δεν πρόσφερε επαρκή κάλυψη στη δεξιά της πλευρά, υπέφερε ένα προφανές μαρτύριο. Έτοιμος ήμουν κάθε φορά να πηδήξω από το κάθισμά μου από συμπάθεια γι' αυτή. Τελικά, μετά από πολλά τετράγωνα, έφτασε σε ένα κτίριο σαν στρατόνα, περικυκλωμένο με αγκαθατό σύρμα. Ήταν ένα παράξενο κτίριο. Έμοιαζε να μας πηγαίνει ξαφνικά πίσω 20 χρόνια. Στρατιώτες με πολεμικές στολές έκαναν βόλτα στην αυλή. Κάποιοι με άδειες εκφράσεις, αν είχαν γυρίσει από τον τάφο, έδιναν ή εκτελούσαν διαταγές. Άλλοι πήγαιναν ξανά και ξανά μπροστά τρία βήματα, έμεναν ακίνητοι και χαιρετούσαν στρατιωτικά. Ο πιο εντυπωσιακός ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένας γέρος στρατιώτης που με μια ψυχαναγκαστική συμπεριφορά επαναλάμβανε συνεχώς το αυτοκρατορικό στρατιωτικό διάταγμα. Μία-μία οι λέξεις έβγαιναν διεστραμμένες και το νόημά τους χανόταν. Όμως η γενική ιδέα και ο τόνος ήταν καθαρά ορατά.

ήταν ένα ψυχιατρικό ίδρυμα για ηλικιωμένους παλιούς στρατιώτες. Οι άρρωστοι αυτοί, ένικοι μη γνωρίζοντας την πραγματικότητα της ΣΥΤΑΣ, συνέχιζαν να ζουν στο παρελθόν, σε μια δίνη του χρόνου που είχε σταματήσει πριν από 20 χρόνια. Το βάδισμα της κοπέλας, καθώς περνούσε μέσα από αυτό το καταθλιπτικό τοπίο, ήταν απίστευτα ελαφρό και αμέριμνο. Ενώ οι ίδιοι και οι στρατιώτες δεν αντάλλασαν καμία λέξη, φανερό ήταν ότι ανάμεσά τους υπήρχε ένα αίσθημα αμοιβαίας συμπάθειας, σαν αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε συντρόφους που τους έχουν στερήσει το χρόνο. Τελικά το κορίτσι, καθώς μια νοσοκόμα την ευχαριστούσε, καταπιάστηκε με την μπουγάδα σε μια γωνιά μέσα στο κτίριο. Ήταν μια πράξη φιλανθρωπίας που η κοπέλα είχε διαλέξει να κάνει μια φορά την εβδομάδα. Όταν σήκωνε το πρόσωπο και κοίταζε πέρα, ανάμεσα σε κάποια κτίρια, έβλεπε ένα ηλιοκαμένο οικόπεδο που κάποια παιδιά έπαιζαν ξέγνια στα baseball.

0: Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλε, γιατί επέλεξες να στείλεις την κάρτ ποστάλ σου στον Κόμπο Αμπέ?
1: Γιατί αυτός υπήρξε ο συγγραφέας που με δυσκόλεψε περισσότερο από όλους όσους έχω μεταφράσει μέχρι τώρα. Ήταν μια πραγματική πρόκληση. Και επειδή λοιπόν, αφού τελείωσα, το ότι τελείωσα και τα κατάφερα, αισθάνθηκα ότι έκανα κάποιο κατόρθωμα, έτσι, κάποιο επίτευγμα, και με έκανε υπερήφανο αυτό.

Ο Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος είναι θρησκειολόγος, ειδικευμένος στις ιαπωνικές θρησκείες. Εργάζεται ως τακτικός καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θεολογία στο ίδιο πανεπιστήμιο και στην Ελβετία και ιαπωνικό βουδισμό στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Έχει εκπονήσει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις ιαπωνικές θρησκείες, ιδίως σχετικά με τον ιδρυτή του ιαπωνικού Σότο Ζεν Ντόγκεν σε πολλά ιαπωνικά πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, έχει γράψει εκτεταμένα γύρω από τα νέα θρησκευτικά κινήματα. Έχει ασχοληθεί με την ιαπωνική λογοτεχνία, κάνοντας μεταφράσεις από το έργο του Αμπέ Κόμπο, «Η γυναίκα της Σάμου και το πρόσωπο του άλλου», του Ουέντα Ακινάρη, «Ουγκέτσου Μονογκατάρι», καθώς και διηγήματα του Σίγκα Ναόγια. Είναι μέλος της European Association of Japanese Studies και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών εταιριών.

0: Ο Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal του στον Κόμπο Αμπέ. Επέλεξε να ακούσουμε Ryuichi Sakamoto in a Carved Stone, Κιτάρο, Bell Tower, Silk Road και Time και μουσική του Kenji Kawai από το soundtrack της σειράς manga Ghost in the Shell. Διαβάστηκε απόσπασμα από το μυθιστόρημο «Το πρόσωπο του άλλου» του Κόμπο Αμπέ σε μετάφραση Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου. Παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
0: Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Jesse Norman, ένα παλάτι από ήχο.

Μια φωνή μεγάλη, σαν ένα παλάτι από ήχους, ανοίγει πόρτες σε απροσδόκητες εικόνες, μυστικά περάσματα, φωτεινά δωμάτια, σκοτεινές σπηλιές. Γεννημένη στην Ογκάστα της Τζόρτζια το 1945, η Αμερικανίδα υψήφωνος Jessie Mae Norman, λέω τώρα υψήφωνος παρότι θα δούμε ότι δεν είναι εγγεγραμμένη σε συγκεκριμένο φαχ. Η Jessie Norman λοιπόν υπήρξε ένα από τα 5 παιδιά μιας εύπορης οικογένειας στην οποία όλοι λίγο πολύ ασχολούνταν έστω ερασιτεχνικά με τη μουσική. Στα 7 της μόλις χρόνια η μικρή Jessie συμμετέχει στον πρώτο της μουσικό διαγωνισμό, αλλά εκεί προσπαθώντας να τραγουδήσει το θρησκευτικό ύμνο «Ο Θεός θα σε φροντίσει», ξεχνάει τα λόγια της και έτσι χάνει το πρώτο βραβείο. Θα έλεγε σε συνέντευξή της μετά από χρόνια «Ο Θεός πράγματι με φρόντισε, γιατί εκείνη ήταν η τελευταία φορά που ξέχασα λόγια στη σκηνή».

Με Elizabeth από τον Tannhäuser του Wagner ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας στη Jessie Norman, καθώς και εκείνη ξεκίνησε την καριέρα της με το συγκεκριμένο ρόλο το 1969 στο Βερολίνο στα 24 της χρόνια. Δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνιστεί ως κόμισα Αλμαβίβα στους γάμους του Φίγκαρο, του Μότσαρτ, δίπλα στον Dietrich Fischer-Dieskau και πάλι στο Βερολίνο, ενώ αμέσως μετά ηχογραφεί το έργο με την ορχήστρα του BBC ακολουθώντας την μπαγκέτα του Sir Colin Davis.

1971, Sir Colin Davis στο πόντιουμ της ορχήστρας του BBC και η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Jessie Norman, ευαίσθητη κοντέσσα στους γάμους του Φίγκαρο. Την επόμενη χρονιά, 1972, είχε έρθει η ώρα για Βέρτι και Σκάλα του Μιλάνου. Η Norman τραγουδά για πρώτη φορά Αΐντα, κατευθείαν στην Ιταλία, κατευθείαν στη Σκάλα. Εμείς όμως θα την ακούσουμε εδώ στο συγκεκριμένο ρόλο από ζωντανή ηχογράφηση της επόμενης χρονιάς στο Παρίσι.

1973 και η Τζέσι Νόρμαν ως Αΐντα στο Παρίσι ακολουθεί την μπαγκέτα του Νίνο Σαντσόνιο. Είχε φανεί από τότε, πριν κλείσει τα 30 της, ότι επρόκειτο για μια φωνή χωρίς κατάταξη και χωρίς περιορισμούς ως προς το ρεπερτόριο. Ξεκίνησε με Βάγνερ, συνέχισε με Μότσαρτ και την ίδια χρονιά που κάνει ντεμπούτο στην Ιταλία με Αΐντα, κάνει και στο Λονδίνο, στο Covent Garden, με Κασάνδρα από τους Τρόες του Μπερλιόζ.

1983, James Levine στο πόντιουμ της ορχήστρας της Metropolitan και η Jesse Norman στη σκηνή της μαζικής αυτοκτονίας από τους Τρώες του Μπερλιόζ ως τραγική Κασάνδρα. Μια χρονιά πιο πριν όμως η καλλιτέχνης είχε ηχογραφήσει και τον άλλο μεγάλο ρόλο αυτού του έργου, τη Διδό, «A Je vais mourir», από το δεύτερο μέρος, «Οι Τρώες στην Καρχιδόνα».

Μια φωνή δίχως κατάταξη σε φαχ. Ποτέ κανείς δεν την είπε μόνο υψήφωνο ή μόνο μεσόφωνο, η Τζέσι Νόρμαν. Την ακούσαμε μόλις ως διδό από τους Τρόες του Μπρελιόζ με τον Γκενάντι Ραζδιέστβενσκι και την ορχήστρα του BBC. Ας την ακούσουμε τώρα και ως μεντόρα από τον Κουρσάρο του Βέρντι, ένα έργο που η Νόρμαν ηχογράφησε στα 1976. Non so le tetre immagini από την πρώτη πράξη, Λαμπέρτο Γκαρντέλι στο πόντιουμ.

Η Τζέσι Νόρμαν δεν έγινε ασφαλώς γνωστή τόσο από το ρόλο της Μεντόρα στον κουρσάρο του Βέρντιο που μόλις την απολαύσαμε, όσο από τους ρόλους των δύο μεγάλων Ριχάρδων, του Στράους και του Βάγνερ. Και όσο κι αν τα κατάφερα να αντισταθώ στη Σαλόμη της, δεν ήταν εντούτοις δυνατόν να αντισταθώ στην Αριάδνη της. Es gibt ein Reich από την Αριάδνη στην Άξο και από ηχογράφηση του 1988.

1988, Kurt Mazur στο πόντιουμ της Gewandhaus Orchester και η Jessie Norman αμίμητη ως Αριάδνη στην Άξο του Richard Strauss. Πριν περάσω και πάλι στον άλλο μεγάλο Richard, σας διαβάζω κάτι που είπα και στην αρχή της εκπομπής και το οποίο έγραψαν κάποτε οι New York Times στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τη φωνή αυτής της τεράστιας ερμηνεύτριας. Είναι μία φωνή μεγάλη σαν ένα παλάτι από ήχο. Ανοίγει πόρτες σε απροσδόκητες εικόνες, μυστικά περάσματα, φωτεινά δωμάτια και σκοτεινές σπηλιές.

1988, Klaus Tennstedt στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Λονδίνου και η Ιζόλδη πεθαίνει και πάλι από έρωτα, αυτή τη φορά μέσα από την ερμηνεία της Τζέσι Νόρμαν. Όταν οι Γάλλοι γιόρτασαν στα 1989 τα 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση, ασφαλώς και κάλεσαν την Νόρμαν, αυτό το παλάτι των ήχων, να τραγουδήσει στην Place de la Concorde τη Μασαλιώτιδα. Ας κλείσει λοιπόν κάπως έτσι το αφιέρωμά μας στην Αμερικανίδα καλλιτέχνη με έναν εθνικό ύμνο που τόσο περήφανα τραγουδά, χωρίς να είναι καν ο δικός της. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτερή Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού!

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που μας μιλάει για δημοφιλείς ανθρώπους, μεγάλες προσωπικότητες, που ενώ ξεκίνησαν με κάποιες δυσκολίες, στο τέλος τα κατάφεραν. Θα μάθουμε με ποιον τρόπο δεν το έβαλαν κάτω, καθώς και ότι τα όνειρα μπορούν πάντα να πραγματοποιηθούν, ακόμα και αν ο δρόμος δεν είναι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Ποτέ δεν θα καταφέρεις τίποτα. Αληθινές ιστορίες ανθρώπων που πραγματοποίησαν τα όνειρά τους. Τον Σολεδάδ Ρομέρο και Αλίτσε Πιάτζιο. Σήμερα διαβάζουμε για τους Beatles.

γκρουπ με κιθάρα είναι ξεπερασμένα. Ο μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, λέει στην αυτοβιογραφία του πως αυτό το σχόλιο για την μπάντα το έκανε ο κυνηγός ταλέντων Dick Rowe της δισκογραφικής εταιρείας Decca. Αλλά ο Rowe ισχυρίστηκε πως όχι, δεν το είχε πει ποτέ. Beatles. Το αγγλικό συγκρότημα The Beatles, την περίοδο της μεγάλης τους δόξας, αποτελούνταν από τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr. Είχε δώσει τις πρώτες συναυλίες στο θρυλικό Cavern Club του Liverpool. Και ο μάνατζερ του γκρουπ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους κλείσει συμβόλαιο με δισκογραφική. Τον Ιανουάριο του 1962 πέτυχε να εξασφαλίσει μία ακρόαση στο στούντιο της Decca Records στο Λονδίνο. Τελικά όμως, όλο αυτό εξελίχθηκε σε παταγώδη αποτυχία. Τους απέρριψαν γιατί δεν τους άρεσε ο ήχος τους και με το επιχείρημα ότι τα γκρουπ με κιθάρα ήταν ξεπερασμένα. Το κουαρτέτο που έφερε την επανάσταση στη μουσική. Στη δισκογραφική Decca έπεσαν πάρα πολύ έξω. Οι Beatles, από τη λέξη σκαθάρια Beatles και τη μουσική Beat, έγιναν ένα από τα πιο εμβληματικά γκρουπ της δεκαετίας του 1960 και του 20ου αιώνα, που ξεχώρισαν τόσο για τα τραγούδια, όσο και για τη σκηνική τους παρουσία. Οι τέσσερις υπέροχοι του Liverpool έγιναν σύμβολο της νεολαίας και η μουσική τους ο ύμνος μιας ολόκληρης εποχής, αλλά και το ηχητικό αποτύπωμα μιας γενιάς που φώναξε για αγάπη, ειρήνη, ελευθερία. The Beatles. Ήταν μια σύντομη αναφορά στη δυσκολία που αντιμετώπισε το συγκρότημα Beatles όταν ξεκίνησε και στην τελική εξέλιξή του. Από το βιβλίο «Ποτέ δεν θα καταφέρεις τίποτα», αληθινές ιστορίες ανθρώπων που πραγματοποίησαν τα όνειρά τους. Κείμενο Σολεδάδ Ρομέρο, εικόνες Αλίτζε Πιάτζιο. Από τις εκδόσεις «Καπών». Όνειρα γλυκά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω στο στούντιο Β' της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Υπάρχουν στιγμές που ένας στίχος μοιάζει να ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο. Να γίνεται μνήμη, προσμονή, απουσία. Να γίνεται ένας τρόπος να κοιτάξει κανείς πίσω. Αν ήξερα, μα δεν ήξερα πως μέσα σ' όλα ήσουν εσύ. Τώρα που το έμαθα, έφυγες. Ο στίχος της Μπιάνκας Ρωμαίου, ψευδώνυμο της ποιήτριας Νίκης Κολάρου, έγινε το κύριο μοτίβο της μουσικής μας βραδιάς. Γιατί ίσως μέσα του κρύβεται κάτι πολύ βαθύ από τον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Μια νοσταλγία που κοιτάζει προς δύο κατευθύνσεις. Προς τον άνθρωπο που λείπει και προς τον τόπο που μένει μέσα μας. Πολλές φορές μακριά από την αγαπημένη του σύζυγο, πολλές φορές μακριά και από τη Ζάκυνθο, ο Βυσβάρδης μια

0: πόρος ζωής. Στη φιλαρμονική της πόλεως, παιδάκι, έπαιζε κλαρινέτο δίπλα στον πατέρα του και διακρίθηκε. 18 χρόνων εγκαταλείπει το νησί και κατατάσσεται στη στρατιωτική μουσική στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε στο μοναδικό κρατικό οδείο της χώρας στη Θεσσαλονίκη, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, με σπουδαίους καθηγητές, τους Βακαλόπουλο, Κοντό, Ριάδη, ενώ παράλληλα δίδασκε και κλαρινέτο. Στη συνέχεια ανέπτυξε μεγάλη μουσική δραστηριότητα ως συνθέτης, καθηγητής, ερμηνευτής και συνεργάτης διαφόρων μουσικών συνόλων. Από το 1948 έως το 1962 διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Θεσσαλονίκης, αρχιμουσικός της Μουσικής Φρουράς Αθηνών, διευθυντής όλων των στρατιωτικών μουσικών της χώρας και διευθυντής του Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδος, μετέπειτα η ΕΝΕΔ, της οποίας ίδρυσε και διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα. Επίσης, διεύθυνε και την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του ΕΙΡ, μετέπειτα ΕΡΤ. Αναδιοργάνωσε και διεύθυνε τις Δημοτικές Φιλαρμονικές Ζακύνθου και Καλαμάτας, προσφέροντας πολύτιμο έργο στη διδασκαλία και στην καλλιέργεια νέων μουσικών, αλλά και στον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου των συνόλων αυτών, με έργα κλασικά και δικές του διασκευές δημοφιλών κομματιών. Στο διάστημα 1980 με 1983 συνεργάστηκε και με το χορευτικό συγκρότημα της Ζακύνθου «Φιόρε του Λεβάντε» στις διασκευές και τις ενορχιστρώσεις των μουσικών κομματιών για τις εμφανίσεις του συγκροτήματος στο εξωτερικό. Από το 1983 και μετά αφοσιώθηκε αποκλειστικά στη σύνθεση και τη μελέτη της ελληνικής μουσικής και στη συνεργασία του με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών στην παρουσίαση διαλέξεων με ανάλογα θέματα. Το συνθετικό έργο του Διονυσίου Βυσβάρδη είναι ευρύ και ποικίλο και περιλαμβάνει συμφωνικά έργα για ορχήστρα, τραγούδια, έργα για πιάνο, έργα για πνευστά, για βιολί, για βιολοντσέλο, χοροδιακά έργα, σκηνική μουσική και εμβατήρια, μεταξύ των οποίων και το δημοφιλέστατο «Περνάει ο στρατός», γραμμένο το 1935, το οποίο με επίσημο διάταγμα του αρχιστράτηγου Παπάγου έγινε το εμβατήριο που καθιερώθηκε ως εθνικών εμβατήριων της Ελλάδος. Συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία. Ο συνθέτης έλαβε εξαιρετικές διακρίσεις και επένους και τιμήθηκε μεταξύ άλλων και με τον Χρυσούν Σταυρόν του Τάγματος του Φοίνικος. Απόψε συναντάμε έναν δημιουργό που ήξερε να μετατρέπει το βίωμα σε ήχο. Σε αυτόν τον κόσμο θα μας οδηγήσουν η σοπράνο Άννα Μορφίδου, ο πιανίστας και εγγονός του συνθέτη Φρίξος Μόρτζος, η πιανίστα Μαρία Οικονόμου και η πρώτη κορυφαία φλαουτίστα της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Ελλάς Χαλκιά. Αλλά από μία τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αγαπητό πρόσωπο, η κόρη του συνθέτη και αγαπημένη φωνή του τρίτου προγράμματος, η Ράνια Βυσβάρδη, που θα μοιραστεί μαζί μας μνήμες, σκέψεις και μικρές ιστορίες πίσω από αυτή τη μουσική διαδρομή. Κυρία Ράνια, σας υποδεχόμαστε.
1: Καλησπέρα, Αλίνα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ από όλους και από την καρδιά μου, γιατί είσαστε εδώ, εσείς, συγγενείς, φίλοι του τρίτου. Αυτή η βραδιά οφείλεται στην ΕΡΤ που είχε την αγάπη να δημιουργήσει κάτι για την ελληνική μουσική και ιδιαίτερα στον διευθυντή του τρίτου προγράμματος, τον κύριο Ρωσόπουλο, που με παρακάλεσε να ασχοληθώ κι εγώ με το έργο του πατέρα μου. Έτσι, εφόσον έχουμε κάνει δύο εκδόσεις με τον κύριο Παπαγρηγορίου και τον κύριο Νάκα, με δύο τελευταίες εκδόσεις αυτές, με έργα για πιάνο και τραγούδια, βρήκαμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε κάποιο μέρος από αυτά τα κομμάτια που γράφτηκαν μεταξύ του 1933 και του 1988. Είναι

0: κομμάτια για σόλο πιάνο και κομμάτια για τραγούδι και για φωνή και πιάνο. Σε αυτές τις εκδόσεις επίσης συμμετέχουν η κυρία Οικονόμου και η κυρία Μορφίδου με ηχογραφήσεις που συνοδεύουν τις εκδόσεις. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους εσάς που ήρθατε και βλέπω και νέο κόσμο, πολύ νέο κόσμο που φαίνεται αγαπάει την ελληνική μουσική, γιατί ήδη βλέπω μια κοπελιά, την κυρία Βασιλική Αποστόλου, η οποία έκανε μια διατριβή ειδικά με τα χοροδιακά έργα του πατέρα μου και μόλις πήρε το πτυχίο της. Άρα, οι νέοι αγαπούν την ελληνική μουσική. Με τι θα αρχίσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε με μουσικές εικόνες από την αγάπη του συνθέτη για το νησί του. Ζακυνθινό ακρογιάλι, γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο και τέλος ένα τραγούδι χωρίς λόγια με έναν τίτλο που μοιάζει να τα λέει όλα. «Αντίο μπαμπά». Στο πιάνο η Μαρία Οικονόμου που πήρε το δίπλωμα πιάνου από το 2 Νίκος Καλκώτας με καθηγήτρια την Ναταλία Μιχαηλίδου, ενώ οι σπουδές της την οδήγησαν και στο Παρίσι, στην École Normale de Musique de Paris. Στα 7 χρόνια που έζησε στη γαλλική πρωτεύουσα δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Παράλληλα φίτησε στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας της Σορβόνης, έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, ασχολείται ιδιαίτερα με το ελληνικό ρεπερτόριο και έχει παρουσιάσει και ένα CD με έργα Ελλήνων συνθετών, ενώ έχει συμμετοχή στις δύο εκδόσεις που παρουσιάζουμε απόψε.
0: Διαβάζουμε λοιπόν από την έκδοση με λυρικά κομμάτια για σόλο πιάνο, για το ζακυνθινό ακρογιάλι. Με ρομαντισμό, διάχυτο σε ολόκληρη τη σύνθεση, ζωγραφίζει ο συνθέτης στο έργο αυτό ένα από τα τόσα πολλά όμορφα και γοητευτικά ακρογιάλια που στολίζουν το ξακουστό νησί του Ιωνίου, το Φιόρντι Λεβάντε, το λουλούδι της Ανατολής.

0: Από το Ακρογιάλι περνάμε τώρα σε ένα γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο. Ένα έργο που κρύβει μία θλίψη και στην παρτιτούρα υπάρχει μία πολύ ιδιαίτερη αφιέρωση. Και ίσως εδώ, Ράνια, αξίζει να μας οδηγήσεις λίγο πιο κοντά σε αυτή την ιστορία.
1: Το 1953 η Ζάκυνθος περνάει μια μεγάλη τραγωδία. Σεισμός, φωτιά. Ο συνθέτης χάνει τους γονείς του. Αυτό το βαρύ συναίσθημα το περνάει στη μουσική με το κομμάτι αυτό και υπάρχει αφιέρωση στους γονείς μου. Το γκρεμισμένο εκκλησάκι στη Ζάκυνθο είναι ένα γκρεμισμένο εκκλησάκι με τις καμπάνες οι οποίες έχουν καταστραφεί σχεδόν, ωστόσο έχει μείνει λίγο ο ήχος ο μακρινός, ο οποίος φτάνει σιγά σιγά στην καταστρεμμένη πόλη. Ο ήχος αυτός χάνεται όταν αρχίζει ένα ελπιδοφόρο μοτίβο για το παρελθόν, αλλά και για το μέλλον, για την αναγέννηση της πόλης, η οποία πέρασε φωτιά και σεισμό. Έτσι, πάλι ξανάρχεται ο ήχος της καμπάνας, αργά και σταθερά.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε σε ένα έργο χωρίς λόγια και όμως τόσο εύγλωτο. «Αντίο μπαμπά». Ένα έργο που γεννήθηκε από μία εικόνα αποχαιρετισμού. Υπάρχουν ιστορίες που μόνο όσοι τις έζησαν ή τις κράτησαν ζωντανές μπορούν πραγματικά να τις φωτίσουν. Σωστά, Ράνια?
1: Ήμουν 4 χρονών περίπου, κρεμασμένη από το χέρι της μαμάς, στην άκρη του πόρτου. Το πόρτο είναι ένας μεγάλος λιμενοβραχίωνας στο λιμάνι της Ζακύνθου και μάλιστα της παλιάς Ζακύνθου. Στην άκρη που λένε οι Ζακυθινοί τσίμα, στη τσίμα λοιπόν του πόρτου, κρεμασμένη από τη μαμά, αποχαιρετούμε τον μπαμπά που φεύγει. Φεύγει για την μπάντα, για τη μουσική, για την εργασία του. Η μικρούλα, αντίο μπαμπά. Αντίο μπαμπά, αντίο μπαμπά. Μονότονα τις 4 αυτές λέξεις. Και φυσικά ο συνθέτης, κατά απομίμηση του Μπετόβεν, έκανε το τραγούδι χωρίς λόγια με το leitmotiv «Αντίο μπαμπά». Το ακούμε.

0: Μέσα από αυτά τα πρώτα μουσικά τοπία, η Μαρία Οικονόμου μας οδήγησε στον βαθιά λυρικό κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Και αν ως εδώ η μουσική μιλούσε κυρίως μέσα από το πιάνο, στη συνέχεια αποκτά και φωνή, καθώς στη σκηνή έρχονται η σοπράνο Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος. Το τραγούδι «Μπέμπα», γραμμένο το 1947 σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, είναι αφιερωμένο, όπως σημείωνε ο ίδιος, στη μικρή μου κορούλα. Ένα τραγούδι γεμάτο τρυφερότητα που κάποτε τραγουδιόταν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον με τον ίδιο στο πιάνο και τη σύζυγό του να το ερμηνεύει. Χρόνια αργότερα, η ίδια αυτή μουσική θα συναντούσε και το τρίτο πρόγραμμα, όταν η Ράνια Βυσβάρδη το τραγουδούσε με τη συνοδεία της παιδικής ορχήστρας του τρίτου προγράμματος υπό τη διεύθυνση της Ενίνας Πατρικίδου. Σαν μικρή γέφυρα ανάμεσα στη μνήμη, την οικογένεια και τη μουσική συνέχεια.
1: Μπέμπα, μικρούτσικο μωρό, πώς αγαπώ όταν μπαμπά φωνάζεις.
0: Μπέμπα, μικρούτσικο μωρό, πώς αγαπώ όταν τρέχεις χαροπό και τη μαμά αγκαλιάζεις.
1: Τα δυο ματάκια σου τα αγαπημένα, με τη γαλάζια του θωριά.
0: Μπέμπα, να μην τα βλέπω δακρυσμένα, και ας μην τους λείπει η χαρά.

το κάποιο φθινοπορεινό βραδάκι, γραμμένο ήδη από το 1933, ανήκει μαζί με την Πέπα που μόλις ακούσαμε πριν, σε αυτό που ο ίδιος ο συνθέτης ονόμαζε τα πρώτα συνθετικά μου φτερουγίσματα. Είναι δύο από τις πρώτες του μουσικές σελίδες όπου διακρίνει κανείς ακόμη τις επιρροές της εποχής, το ύφος και τη λυρική ατμόσφαιρα ενός νεαρού δημιουργού που αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει τη δική του φωνή.

Η Ζακυθινή είναι πολύ φιλόμουση. Όποιος θείασος πέρναγε από εκεί, ακούγαν τις μελωδίες τους, τις αντιγράφανε, βάζανε δικούς τους στίχους και τραγουδούσανε. Το τραγούδι «Τζάντε» είναι κάπως έτσι, προφορικής παράδοσης. Το πήρε ο συνθέτης, το διαμόρφωσε, το διασκεύασε και θα τα ακούσουμε λέγοντας «Τζάντε, να βρεθώ πάλι ξανά, πως λαχταρώ».

0: Φανερή η επίδραση της βιενέζικης οπερέτας.
1: Αφήνουμε σιγά σιγά πίσω μας τώρα την γοητευτική ατμόσφαιρα της Ακίνθου, όχι όμως το συνέστημα και τη λυρική διάθεση που τη διαπερνά. Στα δύο τραγούδια που ακολουθούν, ο ρομαντισμός του συνθέτη απογειώνεται. Στο μόλο του χωριού, σε στίχους του Κωνσταντίνου Μπράτσου.
0: Στο μόλο του χωριού καθίσαμε το δειλινό και ήτανε ώρα μυστική και ανήσυχη. Η δύση σκόρπιζε ροδόφυλλα με χάρη στη γελαστή βουνοκαρφή, ψηλά στον ουρανό.
1: Και τυλιγμένη με δροσιά και μοίρα τα γεριού, δύο λόγια είπαμε δειλά. Κι ως το στερνό ροδόφυλλο χανόταν, το πρώτο δώσαμε φιλί.
0: Το πρώτο δώσαμε φιλί, μες στη γαλήνη του γυαλού.
1: Το 1979 ο Βυσβάρδης γράφει ένα τραγούδι που θα γίνει το leitmotiv της απόψινής βραδιάς. Το «Ανήξερα», πάνω σε στίχους της Μπιάνκας Ρωμαίου.
0: Ανήξερα, μα δεν ήξερα, πως μέσα στο θάμπος, μέσα στην έκσταση, πάνω στα πορφυρά φύλλα του Ρόδου, στα αυγινά στολίδια του ουρανού, μέσα στους στίχους μου, στην οργισμένη ψυχή μου, στου εσπερινού τη λιτανία.
1: Αχ, πώς να ξέρω, πως μέσα στις ερισμικές μου ώρες, στα εφηβικά μου όνειρα, στη μουσική του ανέμου και του νερού, στα κουρασμένα μου βήματα.
0: Γιατί να μην το ξέρω, πως μέσα σε όλα ήσουν εσύ. Τώρα που το έμαθα, έφυγες, έφυγες.
1: Στο εξώφυλλο του χειρογράφου, ο συνθέτης σημειώνει επίσης απόσπασμα από το άσμα ασμάτων του Σολομώντος στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και απόδοση του Ιωάννη Κολιτσάρα. «Με συνήντησαν οι φύλακες που περιπολούν την πόλη και τους ρώτησα, μήπως είδατε εκείνον τον οποίο αγάπησε η ψυχή μου».

Το πρώτο μέρος της αποψινής διαδρομής μας άφησε με ένα συνέστημα που μοιάζει να διατρέχει αθόρυβα ολόκληρο το έργο του Διονυσίου Βυσβάρδη, την νοσταλγία. Την νοσταλγία ενός ανθρώπου που συχνά βρισκόταν μακριά από τη Ζάκυνθο, από τη σύζυγο που τόσο βαθιά αγάπησε, από εκείνα τα πρόσωπα και τα τοπία που επέστρεφαν αδιάκοπα στη μνήμη και στη μουσική του. Στον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη, μας οδήγησαν απόψε με ξεχωριστή ευαισθησία στην αρχή της συναυλίας μας η Μαρία Οικονόμου και στη συνέχεια η σοπρανό Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος. Η Άννα Μορφίδου με μία πορεία που εκτείνεται από το λυρικό τραγούδι και το lead και το ορατόριο μέχρι έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, έχει εμφανιστεί ως σολίστ με σημαντικά μουσικά σύνολα και ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ και απαιτητικό ρεπερτόριο. Σπούδασε μονοδία, πιάνο και ανώτερα θεωρητικά, όπου απέκτησε δίπλωμα μονοδίας με καθηγητή τον διακεκριμένο βαρύτονο Βασίλη Γιαννουλάκο, ενώ φίτησε και στη μελοδραματική σχολή του Ατενέουμ δίπλα στην Κάρμεν Ρουγκέρι. Τη μουσική της διαδρομή συμπλήρωσαν σεμινάρια και masterclasses στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημαντικές προσωπικότητες της λυρικής τέχνης, ανάμεσά τους και ο Κώστας Πασχάλης. Στη δισκογραφία, ιδιαίτερο σταθμός υπήρξε η συνεργασία της με τον Μίμη Πλέσσα στο CD «Στου φεγγαριού την άλλη όψη», με τον ίδιο το συνθέτη στο πιάνο και στίχους σημαντικών ποιητών. Ο Φρίξος Μόρτζος συνδέεται με αυτή τη μουσική όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και βιωματικά. Τα πρώτα του μουσικά βήματα έγιναν δίπλα στον παππού του, τον Διονύσιο Βυσβάρδη. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αθήνα, στο Εθνικό και το Ελληνικό Οδείο, μετεκπαιδεύτηκε στις Ακαδημίες του Μονάχου και της Βιέννης με ιδιαίτερη ενασχόληση στη μουσική δωματίου, την όπερα και τη συνοδεία Λίντ. Αυτά τον οδήγησαν σε μια μακρά πορεία στην εθνική λυρική σκηνή από το 1995 έως σήμερα και συνεργασίες με σημαντικές ορχήστρες και εμφανίσεις σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, σε Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία, αλλά και σε χώρες της Νοτιοαμερικής. Στις δραστηριότητες του υπάρχουν αρκετές ηχογραφήσεις και για το τρίτο πρόγραμμα και για την τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ εμφανίζεται συχνά στη δισκογραφία. Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Φιλαρμόνια των Ελλήνων Μουσικών του Μονάχου. Και ενώ οι φωνές του πρώτου μέρους μένουν ακόμη να αντιχούν μέσα μας, ο Βυσβάρδης επιστρέφει τώρα ξανά σε ένα γνώριμο αίσθημα, την προσμονή του αγαπημένου προσώπου. Το 1953 γράφει το «Προσμένοντας την αγαπημένη». Στο πιάνο, η Μαρία Οικονόμου.

0: Και τώρα η Μαρία Οικονόμου δίνει τη θέση της και πάλι στη σοπράνο Άννα Μορφίδου και τον πιανίστα Φρίξο Μόρτζο. Το «Ζωή ψέμα», γραμμένο το 1982 πάνω σε στίχους του ζακυνθινού ποιητή Γιάννη Τσακασιάνου, απομακρύνεται από την προσωπική εξομολόγηση και αγγίζει κάτι πιο υπαρξιακό. Μία φιλοσοφική σκέψη πάνω στη ζωή, το χρόνο και την ανθρώπινη αυταπάτη. Ένα ψευτοπαραμύθι είναι η ψεύτικη ζωή μας και ψευτοπετά στο τέλος, σ' άλλο ψέμα και ψυχή μας, γράφει ο ποιητής, και ο Βυσβάρδης μοιάζει να ακολουθεί αυτή τη σκέψη με μουσική στοχαστική.
1: Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δύο επτανήσει δημιουργοί συναντιούνται. Ο μουσικός και ο ποιητής Γιάννης Τσακασιάνος, ο οποίος δεν είναι μόνο ποιητής, είναι και συγγραφέας, γράφει σκηνές θεατρικές, πολλές, τραγουδάει, παίζει κιθάρα, κουρεύει, κάτι ανάλογο με τον κουρέα της Σεβίλης, αλλά πολύ γνωστός ζακυθινός.

0: Τα δύο επόμενα τραγούδια σε στίχους του ίδιου του συνθέτη είναι από την ενότητα «Δύο χειμωνιάτικες εικόνες», ειδικά γραμμένα για φωνή και πιάνο, για γυναικεία ή παιδική χοροδία και πιάνο και για μεικτή χοροδία ακαπέλα. Γραμμένα, όπως σημειώνει ο συνθέτης, για τις πτυχιακές εξετάσεις των οδείων, όπου συμμετείχε ως μέλος των εξεταστικών επιτροπών. Μάλιστα, ο ίδιος γράφει με χαρακτηριστική απλότητα.
1: Τα μικρά αυτά τραγούδια τα συνέθεσα για τις πτυχιακές εξετάσεις των οδείων. Είναι απλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα σχολεία ή και σε άλλες περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε τη σοπράνο Άννα Μορφίδου και τον πιανίστα Φρίξο Μόρτζο. Στα επόμενα έργα αναδεικνύεται πιο καθαρά η επίδραση της ελληνικής παράδοσης στη μουσική του Βισβάρδη μέσα από γνώριμους ρυθμούς που φέρνουν μαζί τους την αίσθηση του χορού 3 τέταρτα, 9 όγδοα και 7 όγδοα. Παράδειγμα είναι ο Κοζανίτικος χορός που θα παίξει η Μαρία Οικονόμου.

Επιστρέφουν τώρα η σοπράνο Άννα Μορφίδου και ο πιανίστας Φρίξος Μόρτζος για να ερμηνεύσουν δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το «Σπίθες στη στάχτη» που έγραψε ο Βυσβάρδης το 1988 σε στίχους του Γεωργίου Δροσίνη.

0: το θάμα και αυτό το αποψινό που ο Διονύσιος Βυσβάρδης έγραψε το 1958 πάνω σε στίχους του Γεωργίου Αθάνα, συνετέθη στην Αθήνα με αφορμή την 17η επέτειο των γάμων του και αφιερώθηκε στην αγαπημένη του σύζυγο, όπως και πολλά άλλα έργα του.
1: Θάμα και αυτό το αποψινό στο περιβόλι το πυκνό, καθώς κοιμόταν μοναχό, μπήκε η κυρά Σελήνη και ξύπνησε για μια στιγμή τα ειδώνη και το γιασεμί και τη μουντίνερο σειρμή που ολόχρηση έχει γίνει.
0: Θάμα κι αυτό το αποψινό, τα άστρα ψηλά στον ουρανό χορεύουν καλαματιανό με την κυρά Σελήνη, με την κυρά Σελήνη.
1: Κι η θάλασσα μουρμουριστά τον ήχο τάχα τους βαστά και την κυρά ευχαριστά κι αυτή φλωραϊά της δίνει.
0: Θάμα κι αυτό το αποψινό,

0: για τις τρεις τελευταίες συνθέσεις της βραδιάς, έχουμε κοντά μας την φλαουτίστα Ελλάς Χαλκιά. Προερχόμενη από την γνωστή μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, η Ελλάς Χαλκιά ξεκίνησε τα πρώτα της μουσικά βήματα δίπλα στον πατέρα της, τον κλαρινετίστα Μάνθο Χαλκιά. Σπούδασε φλάουτο στο Οδείο Ορφείων Αθηνών με τους Σταμάτη Πρωτοπαπά και Δημήτρη Φωτόπουλο, αποκτώντας δίπλωμα με άριστα παμψηφή και πρώτο βραβείο. Και συνέχισε τις σπουδές της με τους Ρίτμαντ και Έντμουντ Ντέιβις. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τα θεωρητικά της μουσικής δίπλα στον Χρήστο Ζερμπίνο και είναι διπλωματούχος των Βρετανικών Βασιλικών Ακαδημιών. Με μακρά παρουσία ως πρώτη κορυφαία φλαουτίστα στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, έχει συνεργαστεί με σημαντικά σύνολα και ορχήστρες, ενώ έχει εμφανιστεί ως σολίστ με τη Συμφωνιέτα Αθηνών και με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Οι μουσικές της συνεργασίες την έχουν οδηγήσει σε συναυλίες στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αίγυπτο. Ιδιαίτερη θέση στη διαδρομή της κατέχει η σχέση του φλάουτου με την ελληνική μουσική παράδοση. Έχει παρουσιάσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών σε πρώτη εκτέλεση. Ηχογράφησε για το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΑ και ανέπτυξε μουσικολογική έρευνα γύρω από το φλάουτο και το δημοτικό τραγούδι μέσα από διαλέξεις και εκπαιδευτική δράση.
1: Εδώ έχω μία παρέμβαση. Ο συνθέτης στην παρτιτούρα γράφει συμμετοχή φλάουτου απιατσέρε, καταβούληση. Την προσαρμογή έχει κάνει η κυρία Χαλκιά.
0: Θα ακούσουμε πρώτα τον Τρίγο, γραμμένο το 1955 πάνω σε στίχους του Ζαχαρία Παπαντονίου. Ένα έργο για φωνή και πιάτο.

πιάνο που γνώρισε και, γνώρισε και άλλες μορφές, για μεικτή χοροδία με πιάνο, για τρίφωνη ανδρική χοροδία ακαπέλα και που μεταφέρει την γιορτινή ατμόσφαιρα του τρίγου. Ακολουθεί ο Βοσκός και τα Ειδώνη του 1946 σε στίχους του ίδιου του συνθέτη. Ένα ελληνικό τραγούδι για σοπράνο και πιάνο που αργότερα μεταγράφηκε και για ορχήστρα, βασισμένο σε στοιχεία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού. Ο Βυσβάρδης μας παρουσιάζει μία ειδηλιακή εικόνα. Τον Βοσκό να παίζει τη φλογέρα του κάτω από μία ιτιά και να συντεριάζει τους σκοπούς του με το αηδόνι που μες στα κλόνια για αγάπη τραγουδάει και γλυκοκελαϊδά. Το έργο παρουσιάστηκε πολλές φορές σε συναυλίες και ραδιοφωνικές εκπομπές και περιλαμβάνεται στη Συλλογή Ελληνικών Τραγουδιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και θα ολοκληρώσουμε με το «Μες στην Αγιά Παρασκευή», παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας.

Για το τελευταίο τραγούδι θα ήθελα να πω κάτι. Είναι παραδοσιακό Μακεδονίας και ιδιαιτέρως Πηλαίας Θεσσαλονίκης. Και έχει διάλεκτο. Μες στην Αγιά Παρασκευή, κόκκινος πετινός λαλί. Μες στην Αγιά Παρασκευή, κοιμάται κόρη μοναχή. Κοιμάται και ονειρεύει τι. Θαρούσε πως παντρεύει τι. Να το ακούσουμε.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας βραδιάς που μας έφερε πιο κοντά στον κόσμο του Διονυσίου Βυσβάρδη. Στις μουσικές του, στις λέξεις που αγάπησε, στις μνήμες, στους ανθρώπους και στα τοπία που επέστρεφαν ξανά και ξανά στη σκέψη και τη δημιουργία του. Πριν να αποχαιρετήσουμε εκ μέρους της κυρίας Βυσβάρδη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν με το δικό τους τρόπο να γίνει αυτή η βραδιά πραγματικότητα, την ποιήτρια και συγγραφέα Νικιάνα Παπουλάκου για το βίντεο και το υλικό που είδαμε. Την Άνθια Μέγκα Χαβρέ για την εικονογράφηση της έκδοσης των έργων για πιάνο. Και τη δισέγγονη του συνθέτη, η Ακίνθη Μόρτζου, για την εικονογράφηση στην έκδοση των 13 ελληνικών τραγουδιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στους μουσικούς που έδωσαν φωνή και ζωή σε αυτές τις συνθέσεις, την Μαρία Οικονόμου. Την Άννα Μορφίδου. Τον Φρίξο Μόρτζο. Και την Ελλάς Χαλκιά. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάμε στη Ράνια Βυσβάρδη. Όχι μόνο για όλα όσα έχει προσφέρει στο τρίτο πρόγραμμα τόσα χρόνια, αλλά και γιατί απόψε δεν ήταν κοντά μας μόνο ως η κόρη του συνθέτη, αλλά σαν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα τον Διονύσιο Βυσβάρδη. Επίσης, ευχαριστούμε τους ηχολήπτες των μουσικών συνόλων, Μιχάλη Σιγλέτο και Σέργιο Κάπαρη.

που φρόντισαν για την άρτια ηχοληψία της συναυλίας. Από την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στην παρουσίαση, σας... Σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Κατά τον Μεσαίωνα, όταν η προφορά όχι μόνο των αρχαίων ελληνικών αλλά και των λατινικών είχε αλλάξει, οι αρχαίες γλώσσες διαβάζονταν στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τις ορθογραφικές συμβάσεις των επιμέρους γλωσσών, με αποτέλεσμα από χώρα σε χώρα η προφορά να παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. Γράφει στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας», ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας. Ειδικά όσον αφορά στα αρχαία ελληνικά, καθώς ήταν ουσιαστικά άγνωστα στη Δύση πριν από την Αναγέννηση, η προφορά τους επηρεάστηκε από τους Βυζαντινούς λογίους που κατέφυγαν εκεί μετά την άλωση, αφού άλλωστε από αυτούς τα έμαθαν. Η πρακτική των Βυζαντινών όμως ήταν αρκετά όμοια με την νεοελληνική, παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όπως η Κωνσταντίνος και η Ιανός Λάσκαρης, ο Ιωάννης Αργυρόπουλος και ο Μάρκος Μουσούρος είχαν επισημάνει τη διαφορετική αξία κάποιων γραμμάτων στην αρχαιοελληνική, υπογραμμίζει ο Πετρούνιας και συνεχίζει. Παράλληλα, δεν ήταν λίγοι οι Ιταλοί ανθρωπιστές που είχαν σπουδάσει στην Κωνσταντινούπολη πριν από το τέλος του 14ου αιώνα, ενώ η Βυζαντινή παράδοση καλλιεργούνταν και στα ελληνικά μοναστήρια της Καλαβρίας. Και σε αυτό το σημείο, ο Πετρούνιας υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της παραμονής στην Ιταλία της πολυπληθούς ομάδας μορφωμένων Βυζαντινών, σχεδόν 700 ατόμων μαζί με το υπηρετικό προσωπικό, κατά τη σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας για την Ένωση των Εκκλησιών. Όσον αφορά στα λατινικά, αρκετοί τα πρόφεραν πλησιάζοντας τον ιταλικό τρόπο, επηρεασμένοι από τη χρήση της καθολικής εκκλησίας. Έτσι, αυτός ο τρόπος θεωρήθηκε αργότερα ο παραδοσιακός. Όσο οι φιλόλογοι αλληλογραφούσαν μεταξύ τους γραπτός

Αυτό το παράδοξο δεν γινόταν αντιληπτό. Όταν όμως κατά την αναγέννηση τα ταξίδια άρχισαν να διευκολύνονται, οι διαφορές στην προφορά διαπιστώθηκαν και οι λόγοι συνειδητοποίησαν πως ήταν αδύνατον μία γλώσσα να διέθετε ποικίλες προφορές και η αρχαία ορθογραφία να απήχε τόσο πολύ από την πραγματική προφορά όσο η νεότερη ελληνική, εκτιμά ο Ευάγγελος Πετρούνιας, στο κείμενο του οποίου θα επανέλθουμε. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη, τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό, η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Λοιπόν, κύριε Ντέιβις, εσείς με τι ασχολείστε? Τι κάνετε στη ζωή σας? Δεν κάνω κάτι σπουδαίο, απλώς έχω αλλάξει την ιστορία της μουσικής 3-4 φορές μέχρι σήμερα.

Τη χρονιά που γεννήθηκα, το Σεντ Λούις χτυπήθηκε από έναν φοβερό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα. Ο ανεμοστρόβιλος εκείνος μου άφησε κάτι από τη βίαιη δημιουργικότητά του. Χρειάζεται δυνατό φύσημα, ξέρετε, για να παίξει κανείς τρομπέτα. Πιστεύω στο μυστήριο και το υπερφυσικό, και ένας ανεμοστρόβιλος είναι σίγουρα και τα δύο.

Από τη θητεία δίπλα στον Τσάρλι Πάρκερ και την εποχή της cool jazz στο club, στα club της Νέας Υόρκης, μέχρι το καλλιτεχνικό αποκορύφωμα της jazz ελευθερίας του 50 και του 60, την ηχητική πρωτοπορία, τις μυθικές συνεργασίες, τις ταραχώδεις προσωπικές σχέσεις, τους fusion πειραματισμούς και την επιστροφή στις αφρικανικές ρίζες, το ταξίδι του χαρισματικού jazz θρύλου με το μαγικό άγγιγμα, μοιάζει να μην έχει τέλος και αρχή. Σε ένα φεγγαρόλου στο χωματόδρομο, κάπου στο Αρκάνσας, στις αρχές της δεκαετίας του 30, ένα παιδί ακούει έναν μυστηριώδη ήχο που μοιάζει με blues να βγαίνει μέσα από τους βάλτους. Από εκείνη τη στιγμή, το αιμονικό ταξίδι του μικρού Miles Davis για την αναζήτηση του ήχου ξεκινά.

Κοιτάξτε τα ευαίνινα αρχοντικά του δάχτυλα, τα αμυγδαλωτά του μάτια, τους γατήσιους του ώμους. Παρατηρήστε με προσοχή τις γραμμές του προσώπου, το μεγάλο καλοσχεδιασμένο μέτωπο, τα γωνιάδη εκφραστικά ζυγωματικά. Σε κάθε εικόνα του, ο πρίγκιπας στους σκότους εκπέμπει την ίδια πρωτογενή και ακαταμάχητη ερωτικά δύναμη. Η δύναμή του είναι γενεσιουργός. Ξαναγεννάει αδιάκοπα τον εαυτό του, τον επινοεί, τον αναβαπτίζει. Είναι συχνά κυρτός, στραμμένος προς το έδαφος με την τρομπέτα προς τα κάτω. Ο Μάιλς χρησιμοποιεί το έδαφος για να ακούσει καλύτερα τον ήχο του, τον ήχο που επιστρέφει. Ο Μάιλς σηκώνει το χάλκινο φυσοκάλαμό του, το φέρνει στο ύψος του σαλιωμένου στόματός του και με ένα κοφτό και καλοζυγισμένο φύσημα εξαπολύει τους αιχμηρούς σαν διαμάντια ήχους του, κοφτά, κλιμακωτά, ακτινωτά.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Γιάννης Κοσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Είναι η ώρα που όλα μπαίνουν στη θέση τους. Το σόλο του Coltrane στο φλαμενκό, Sketches και στο So What. Και στο Blue and Green, σταγόνα-σταγόνα ο Bill Evans, στις χορδές του πιάνου. Οι νότες βγαίνουν από τη σιωπή. Kind of blue. Μένουν εκεί, ακίνητοι στο χρόνο. Δεν θα παίξουν ποτέ ξανά μαζί.

Είχε αναμονής, είχε μαγεμένου δάσους και πικρή γεύση από πολύχρωμα δηλητηριώδη μανιτάρια. Σκιές παραμορφωμένων πλασμάτων να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται. Στο άλμπουμ «In a Silent Way», ο μυστικισμός και η φαντασμαγορία της νύχτας φτάνουν στο αποκορύφωμα. Οι νότες του Miles είναι οι φόρμες της πορείας του φεγγαριού στη διάρκεια μιας αφέγγαρης νύχτας.

Η Ζουλιέτ και εγώ περπατούσαμε μαζί στον ποταμό Σικουάνα, κρατώντας τα χέρια μας και φιλιόμασταν, κοιτάζοντας ο ένας στα μάτια του άλλου. Και φιλιόμασταν κι άλλο, και σφίγγαμε ο ένας στα χέρια του άλλου. Ήταν σαν μαγεία. Σχεδόν σαν να είχα υπνοτιστεί, σαν να ήμουν σε κάποιο είδους έκστασης. Έκστασης. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ αυτό. Ήμουν πάντα τόσο απορροφημένος από τη μουσική που δεν είχα ποτέ χρόνο για οποιοδήποτε είδος ρομαντισμού. Μου έμαθε τι σημαίνει να αγαπάς κάποιον άλλον εκτός από τη μουσική.

επιστρέφει στο Παρίσι το 57 για μια σειρά συναυλιών. Συναντάει τον 25χρονο Λούι Μαλ που ετοιμάζει την πρώτη και καλύτερη ταινία του και του ζητάει να συνθέσει ένα μουσικό θέμα, νυχτερινό. Μπαίνουν μαζί στο στούντιο. Είναι νύχτα. Ο Μαλ του ζητάει να προβάλλει την ταινία επί τόπου και παίζει ζωντανά μπροστά σε αυτό που βλέπει για πρώτη φορά. Ο χρόνος του αυτοσχεδιασμού είναι ο χρόνος του φιλμ. Το ασανσέρ για δολοφόνους γίνεται ο κανόνας του νουάρ. Είναι οπογραφία της νύχτας. Το ασπρόμαυρο νυχτερινό Παρίσι κινηματογραφείται και ο Μάιλς Ντέιβις στοιχιώνει με τη μουσική του για πάντα την ταινία.

Όταν ο πατέρας μου υπέστη εγκεφαλικό το 1982, παρέλυσε προσωρινά το δεξί του χέρι. Ο γιατρός του συνέστησε να σκιτσάρει προκειμένου να αποκατασταθεί. Ο Μάιλς καταπιάστηκε με αυτό και μετά από ένα διάστημα η ικανότητά του να εκφράζεται μέσα από τις ζωγραφιές του μεγάλωνε ολοένα και περισσότερο. Προσιλώθηκε στο να σκιτσάρει με μολύβια, με πένες και μαρκαθόρους και με τον καιρό γέμισε δεκάδες, ίσως εκατοντάδες μπλοκ. Του άρεσε να ζωγραφίζει χορευτές, μουσικούς και άλογα, αλλά κυρίως χορεύτριες. Πιστεύω ότι η λεπτέστητη δουλειά του με τα χρώματα έχει την προσωπική της ταυτότητα που μιλάει στον θεατή, όπως η τρομπέτα του και η μουσική του μιλάνε στον ακροατή. Συνέχισε κατόπιν να ζωγραφίζει με ακριλικά σε μουσαμάδες ποικίλων μεγεθών, αλλά πιο πολύ του άρεσε να ζωγραφίζει σε γιγάντια ρολά μουσαμά χωρίς να τελαρώνει. Μετά να τα κρεμάει στη σκάλα του δεύτερου πατώματος, ώστε να τα βλέπει εκτεθειμένα από διαφορετικές γωνίες. Η ζωγραφική έγινε για αυτόν τόσο σημαντική όσο και η μουσική και άρχισε να πουλάει έργα του τόσο ιδιωτικά όσο και σε ατομικές εκθέσεις σε αίθουσες τέχνης αλλά και σε ομαδικές με άλλους μουσικούς όπως ο Τζον Μέλενκαμπ. Του άρεσε να επισκέπτεται τα ατελιέ άλλων καλλιτεχνών και να βλέπει τα έργα τους. Με πήρε μαζί του σε μερικές τέτοιες επισκέψεις ενώ όσο βρισκόμασταν για περιοδίες στην Ευρώπη και πάντοτε με γοήτευε το πώς αλληλεπιδρούσε με τους καλλιτέχνες αυτούς καθώς συζητούσε τη μίξη χρωμάτων και τις ποικίλες τεχνικές.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ που σήμερα άκουσε λίγη μουσική του Miles Davis, ο οποίος είχε πει: «Δεν γίνεται να μείνεις ακίνητος για να είσαι ασφαλής. Αν κάποιος θέλει να συνεχίσει να δημιουργεί, πρέπει να κάνει την αλλαγή». Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Πολωνός, όχι όμως ο Φρέντερικ, ο άλλος, ο Κάρολ, άντλησε έμπνευση από θέματα της αρχαιότητας, όπως ξέρετε, στους μύθους του, για παράδειγμα, για βιολί και πιάνο, από την Ανατολή και φυσικά από την πολωνική folk κουλτούρα. Πώς είναι όμως όταν συμβαίνει και ένας σύγχρονος Πολωνός εμπνέεται από τον παλαιότερο και από όλα αυτά? Μέσα από τη μυστική, σχεδόν μυστικιστική σχέση του με το περιβάλλον και αυτό που βρίσκεται πιο πέρα, ο Κάρολ Σιμανόφσκι κατάφερε να δημιουργήσει ένα μαγικό κόσμο, όμως περισσότερο αναγνωρίσιμο και οικείο, κατά τη γνώμη μου, από εκείνον του Σκριάμπιν, που είναι η αδελφή ψυχή του Κάρολ, στο σήμερα όμως. Άνταμ Πιέροντσικ, ο σαξοφωνίστας, ένας τζαζίστας με μεγάλη εμπειρία και τολμηρές ηχητικές διαδρομές, πλέκει 7 ηχητικές εντυπώσεις για τον παππού Σιμανόφσκι. 6 από αυτές θα απολαύσουμε σήμερα από το δίσκο του Σιμανόφσκι X-Ray. Βραδινές αρμονίες.

Ακούμε φίλη μουσική του Άνταμ Πιέροντσικ από το άλμπουμ Σιμανόφσκι X-Ray, αυτό το ενδιαφέρον ομάζ στον παλιό δάσκαλο, Πολωνό δάσκαλο. Ακούσαμε Photon Image Detector X. Προχωράμε. Tube, Electron και Projection.

Έτσι φίλοι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού έμεσου αφιερώματος στον Κάρλ Σιμανόφσκι μέσα από την jazz δουλειά από το άλμπουμ Σιμανόφσκι X-Ray του Άνταμ Πιέροντσικ. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Εφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

μακρινή ακτή με τη Σολέα Γκαρσία Φόνς από το άλμπουμ του 24 Blue Macam, και ο πατέρας βέβαια με το όρθιο μπάσο που αποκαλείται στη Γαλλία Νίκολο Παγκανίνι του όρθιου μπάσου, οι οποίοι συνεχίζουν εδώ πέρα νοημά της Σιχάνα.

Νοημάτ Σιωκάννα με τη Σολέα Γκαρσία Φων, η οποία σκέφτηκε με τον πατέρα της ότι έτσι πως έχει δημιουργηθεί και έχει μετασχηματιστεί ο κόσμος, να είμαστε πιο κοντά από ό,τι ήμασταν νωρίτερα, γιατί αεροπλάνα, γρήγορα πλοία εκμηδενίζουν τις αποστάσεις, να κάνουμε ένα άλμπουμ το οποίο να μοιάζει λίγο με μια διαφορετική Βαβέλ. Και εμείς έτσι παίρνουμε το μήνυμα και πάμε στο Αζακείο. Κορσική. Για την παιδική χορδία Οφίλ Ντελέ. Παρέα με τον Νότιο Αφρικανό, αγαπημένο αυτόν εδώ της εκπομπής, Ντίζου Πλατείες. Από το Ανατολικό Cape Town.

ο Ντίζου Πλατείες διδάσκει και διευθύνει την παιδική χοροδία, ο Φίντελε, από το Ζακιό της Κορσικής. Περί παιδικών χοροδιών είχα συζητήσει κάποτε, ήταν τέλη δεκαετίας του 80, στο Μάλμε, στη Σουηδική Ραδιοφωνία, με τον αξέχαστο Νότι Μαυρουδί, που συζητάγαμε και του έλεγα ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχεις ξανακούσει, δεν τα έχεις προσέξει και είναι με παιδικές χοροδίες. Και μου σύστησε τότε τη χοροδία του Δημήτρη Τυπάλδου από τον Πειραιά. Έτσι πέτυχε.

Τον έχουν ονομάσει και τον ονομάζουμε μοναδικό Γιώργο Ζαμπέτα, αλλά είναι μοναδικός γιατί εκτός από το λισάρι που είχε στα χέρια του και στο πνεύμα του για να πιάσει με τον μπουζούκι τα λαϊκά και την ψυχή του μέσου Έλληνα, είχε γνώση σε αυτό το οποίο λέγεται παιδικό κομμάτι, παιδικό τραγούδι. Αυτό το «Πάμε φεγγάρι μου, αλφαβητάρι μου, στην αγάπη, κύκλος και έκλεισε, πάμε ξημέρωσε, δεν έχει τέλος το μονοπάτι». Αυτά τα στιχάκια τα έχει γράψει ο Θόδωρος Ποάλας. Ήταν ένα όνομα το οποίο το ακούγαμε ειδικά από το δεύτερο πρόγραμμα και από άλλα έτσι που παρουσιάζαν τους λαϊκούς συνθέτες, μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος είχε ένα τεράστιο εύρος δημιουργίας και απόδοσης κομματιών με ελληνικό στίχο για όλα τα στρώματα του λαού. Και όπως ήταν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, να ζητήσετε τα στιχάκια να καταλάβετε ότι καμιά φορά το μεγαλείο κρύβεται, μα φυσικά που αλλού, στην απλότητα. Εκεί λοιπόν τη συνάντησα και με μία Ταϊβανέζα προσωπικά, που με είχε κάνει, με είχε τρελάνει βέβαια, γιατί δεν πίστευα στην πρόσκληση που είχα κάνει για την εκπομπή μου ότι θα αναδιόταν τέτοιο πνεύμα με τα κομμάτια. Και όταν άρχισα και άκουγα το άλμπουμ τους, ανακάλυπτα κάποια πράγματα τα οποία πλησίαζε το ελληνικό πνεύμα και την ελληνική μουσική. Παρουσίαζε τα κομμάτια της βέβαια με τελείως διαφορετικά όργανα, αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι από την Κίνα που προέρχονται, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Και γι' αυτό παρουσιάζουμε σήμερα τη Τζουνγκ Γιουφέγκ. Εδώ με τους Σάμπα Σούντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έρχεται από την Ινδονησία, αλλά ακούτε μερικά πράγματα μέσα τα οποία μας φέρνουν τόσο κοντά, Μεσόγειο, Αιγαίο, να μην πούμε και πιο κοντά εδώ.

Όταν ακούς αυτό το κομμάτι, παρατηρείς ότι σε κάποιον μπορεί να θυμίζει αυτό, σε κάποιον κάτι άλλο. Με όσους μουσικούς το έχω δοκιμάσει, μου λέει αυτό είναι κάτι έτσι, εκείνο το άλλο. Και τελικά πλώνεσαι στο χάρτη. Δεν ξέρεις ακριβώς ο άνθρωπος που ρώτησες τι του εμπνέει μέσα, τι του ξυπνάει. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Τσιου Νιου Φέγγ. Λέει, εμείς στην Κίνα δεν κάναμε αυτοσχεδιασμούς, αλλά εγώ παρατήρησα το εξής, ότι η Ταϊβανέζη μουσική, επειδή ήταν πιο εύκολο για αυτούς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ήταν και πιο εύκολα να διδαχτούν, να εμποτιστούν, να χρωματιστούν, έτσι, με κάποια πράγματα τα οποία ακούγανε ταξιδεύοντας στο εξωτερικό. Πράγμα το οποίο κάνει συστηματικά η Τσιου Νιου Φέγγ. Λίγο μπορεί να είναι Θεοδωράκης, λίγο μπορεί να είναι Εξάρχακος, λίγο μπορεί να είναι Ρος Ντέιλι, γιατί άκουγε, πήγε στην Κρήτη και άκουγε κλπ. Πού, ποιος, τι, το Ρος Ντέιλι, ο οποίος μπορεί να έχει πάρει πράγματα και να έχει εμπνευστεί, δεν το κρύβει ο άνθρωπος, ότι είναι μέσα με μουσικούς από την Κεντρική Ασία. Αυτές λοιπόν οι συνθέσεις που ακούει ξαφνικά μέσα στο γουδέτσι παίζοντας, μπορεί ξαφνικά να πηδήσει κάτι από πολύ μακριά και να βγαίνει πάνω στις χορδές από μετάξι. Γιατί όντως η πίπα, έτσι λέγεται το παλιό αρχαϊκό όργανο της Κίνας, λέγεται πίπα, το οποίο έχει 29 ή και 31 τάστρα πάνω. Να αναζητήσετε δηλαδή, να δείτε ότι είναι ένα από τα κλασικά όργανα της Κίνας. Η οποία βέβαια η Κίνα, η μία ήταν κλειστή για δεκαετίες, η άλλη που ήταν από την άλλη μεριά, που γίνεται χαμός βέβαια πολιτικός, ποιος αναγνωρίζει και ποιος έχει καλές σχέσεις με τη τέτοια, και θέλουμε να απελευθερώσουμε οι Κινέζοι από το Πεκίνο, να απελευθερώσουμε που αυτό, την Ταϊβάν, Φορμόζα παλιά και λοιπά. Και άμα πας ιστορικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, θα δεις διάφορα πράγματα. Άμα πας μουσικά, τα πράγματα είναι πιο απλά. Γιατί εκεί βλέπεις επιρροές που μπορεί να έχουν έρθει με το κύμα από τη θάλασσα, έτσι. Λοιπόν, ήταν το 7-bit flash η Τσιου Νιου Φέγγ παρέα με τους Σάμπα Σούντα από την Ινδονησία. Εκεί πήγε, βρήκε πραγματικά ένα άντρο, γιατί κατάλαβε ότι εκεί οι Ινδονήσοι έχουν μουσικούς δρόμους οι οποίοι δεν είναι κλασικοί της Ινδίας, είναι από άλλους λαούς. Που και εκεί εγώ αναγνωρίζω διάφορα πράγματα που μπορεί να μυρίζουν Αιγαίο. Για κοιτάτε την πίπα, η οποία πάνε ακριβώς στους δρόμους του μπουζουκιού ή του μαντολίνου.

χρησιμοποιεί το μεταξένιον χορδών όργανο, κλασικό, παραδοσιακό, κινέζικο, την πίπα, με όρους που μπορούσε να χαρακτηρίζει το μπουζούκι. Και όταν της έφερα αυτό σαν παράδειγμα, της είπα ότι αυτό είναι μήπως εμπνευσμένο από Ελλάδα, και γύρισε και μου λέει, όχι, όχι, όχι, είναι Αίγυπτο, μου λέει. Όπα, λέω, τι έγινε. Αλλά και στο Ισραήλ έβρισκα, λέει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όπου και να έριχνε την άγκυρά της, σε όποια πάγκη ότι θα έβρισκε, κάτι θα ξεσήκωνε. Όπως στη συνέχεια βρέθηκε στη Βουδαπέστη. Τσάνγ Γιουφέγγ με Ματίας Φρέι, Ραμέσ Σωτά από την Ινδία και Ζόλταν Λάντος. Outside in. Μέσα έξω δηλαδή.

αυτός είναι ο τίτλος Outside In. Το πούμε ελεύθερα μέσα έξω, της Chung Yufeng από την Ταϊβάν, την οποία είχα παρουσιάσει πριν μερικά χρόνια και έκανα ανάλυση και στα στιχάκια της κλπ. Μπορώ να επανέλθω σε αυτό τελείως διαφορετικά από μια άλλη οπτική γωνία. Εδώ χρησιμοποιεί τον Zoltán Lantos από τη Βουδαπέστη στο βιολί. Είναι εξαίρετος σολίστας, Ακαδημία Μουσική της Βουδαπέστης, τελειόφυτος, και ο Ραμές Σότάμ, ο οποίος χειρίζεται σαφέστατα σε άλλο βαθμό και με άλλη κλίμακα και άλλο τόνο τα κρουστά από ό,τι βέβαια οι Κινέζοι και οι Ταϊβανέζοι. Πάμε όμως να δούμε εδώ πέρα αυτό το σχήμα που πήγε και βρήκε από την Ινδονησία να συμπαρουσιάσει μαζί της, η Σάμπα Σούντα Σκέτο Σόλο, που και αυτοί πιάνουνε μελωδίες από Μεσόγειο. Δεν είναι κλασικός τόνος αυτός του Ειρηνικού ωκεανού. Bamboo Vals, Samba Sunda.

έχω βρεθεί σε αίθουσα που παίζανε σαμπασούντα. Ήταν επευκαιρία βέβαια της 300ης επετείου της ύπαρξης και εργασίας του σχήματος από την Ινδονησία. Bamboo Waltz. Λοιπόν, και βέβαια δεν καταλάβαινα που ήμουν μετά από κάποιο λίγο, γιατί χορεύοντας έτσι ή ακούγοντας υπνοτίζεσαι με το ρυθμό και λες μετά, όχι, τι έγινε, ποιοι παίζουν, ποιοι είναι πάνω στη σκηνή. Όχι Ινδονήσια τέλος πάντων, έλαντε όμως που ήτανε. Και για εκεί πάμε σε κάποιον που είναι εγκατεστημένο στη Βαλένθια. Τον έχουν παρουσιάσει και αυτό να είναι. Το τσέλο με τις χίλιες αποχρώσεις. Ματιές Αλιό, παρέα με τον Βιετναμέζο Γκουιέν Λε, εγκατεστημένο στο Παρίσι εδώ και χρόνια. Και τον Μπιζάν σε Μιρανή. Από την Περσία, Ιράν, Γαλλία, αλλά και Χουδέτσι πολλές φορές. Ανήκει και αυτό στην ομάδα δεξιοτεχνών που μαζεύει ο Ρος Ντέιλι τόσο ωραία στην Κρήτη. Ακούμε την Καραβέλα.

το είχα χαρακτηρίσει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της δεκαετίας, ήταν το 2020, El Camino de los Vientos, με αυτόν που αποκαλέσαν νωρίτερα και αποκαλούν το τσέλο με τις χίλιες αποχρώσεις, ο οποίος βρήκε εδώ πέρα την κιθάρα με τις χίλιες αποχρώσεις, που αν υπήρχε να γίνει ένα παγκόσμιο συνέδριο για αυτούς που πλησιάζουν μετά από χρόνια, δεκαετίες, το παίξιμο του Jimi Hendrix στην κιθάρα, θα ήταν ένας από τους μουσικούς καλλιτέχνες που θα φιγουράριζαν σε αυτήν την ομάδα. Nguyen Le είναι από Βιετνάμ καταγωγή, αλλά Γάλλος. Και Bijan Semirani στα κρουστά από την Περσία. Ακούσαμε τη σύνθεση Caravelle. Και τώρα solo, Ματιές Αλλιώ, με το τσέλο του.

Τον επισκεφτήκαμε στο εργαστήρι του στη Βαλένθια, αν και είναι Γάλλος, έχει εγκατασταθεί στην Ισπανία εδώ και χρόνια. Και υπήρξαν στιγμές έντονης έτσι, συναισθηματικής φόρτισης που δεν ξέρεις από πού πηγάζει, όπως και αυτός ο ήχος του Ματιέ Σαλιό. Λοιπόν, είναι περπατώντας το μονοπάτι από τα βουνά των Βάσκων μέχρι την παραλία του Ατλαντικού, αυτό το El Camino, κάποια στιγμή βρίσκεσαι μπροστά σε μια συστάδα από ένα μαγικό, από μια σειρά από κυπαρίσια τα οποία έχουν φυτρώσει το πουθενά έτσι, σε κάποιες πλαγιές βουνού. Και εκεί ήρθε η ιδέα της σύνθεσης και τιτλοφόρησε αυτό το έργο «Η Καθεζρική» από το άλμπουμ «El Camino de los Vientos». Και εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, υπενθυμίζοντας τον Γιώργος Μαρκάκης, με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα». Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και πάντα προσέχετε και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το τρίφωνο μαυριγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Jacopo da Bologna. Θα το ακούσουμε σε οργανική εκδοχή. Ερμηνεύει το σύνολο Millenarium.

ήταν το Τρίφωνο Μαυρηγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Γιάκοπο Νταμπολόνια. Το ακούσαμε σε οργανική εκδοχή. Ερμήνευσε το σύνολο Millenarium. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο αριθμός 4 σε μία ελάσσονα για πιάνο, έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Σίμον Τρπτσέσκι.

Από τον πιανίστα Σίμον Τρπτσέσκι ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 4 σε μία ελάσσονα έργο 54 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί το κοντσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα έργο 26 του Πολωνού συνθέτη Στέφαν Μπολέσουαβ Ποραντόφσκι 1902-1967. Αποτελείται από τρία μέρη: Allegro non troppo, Adagio espressivo, Poco allegro vivace. Τον κοντραμπασίστα Γιούρακ Ντίμπαλ συνοδεύει η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρουβέν Σίλβα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα έργο 26 του Πολωνού συνθέτη Στέφαν Μπολέσουαφ Ποραντόφσκι 1902-1967. Τον κοντραμπασίστα Γιούρεκ Ντίμπαλ συνόδευσε η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ρουβέν Σίλβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Άρια Σπόζα Σον Ντισπρετσάτα από την όπερα La Merope του Ιταλού συνθέτη Τζεμινιάνο Τζακομέλη 1692-1740. Ο Αντώνιο Βιβάλντι ενσωμάτωσε αυτή την άρια στο Παστίτσο Βαγιαζίτ, Ρίομ 703, ως άρια της Ιρένε. Την υψήφωνο Ζουλή Φούξ συνοδεύει το σύνολο La Scintilla υπό την Άννα Γκέμπερτ.

ήταν η άρια «Σπόζασον», «Δισπρετσάτα» από την όπερα «Λα Μέροπε» του Ιταλού συνθέτη Τζιμνιάνο Τζακομέλη, 1692-1740. Όπως είπαμε, ο Αντώνιο Βιβάλντι ενσωμάτωσε αυτή την άρια στο «Παστίτσο Βαγιαζίτ», ρίγμα 703, ως άρια της Ήρενε. Την υψήφωνο Ζούλη Φούξ συνόδευσε το σύνολο «Λα Σιντίλα» υπό την Άννα Γκέμπερ. Επόμενη επιλογή του BBC, 5 συνθέσεις από τη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο «Ιβηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ, στην ορχιστρική εκδοχή του Ισπανού βιολιστή, συνθέτη και μαέστρου Ενρίκε Φερνάντεθ Άρβος. Εβοκαθιόν, αναπόληση, η εορτή του Θεού στη Σεβίλη, γνωστή και ως το σώμα του Χριστού στη Σεβίλη, Τριάνα, Ελ Πουέρτο και Ελ Αλμπαϊθίν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρτ.

Ακούσαμε πέντε συνθέσεις από τη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο «Η Βηρία» του Ισαάκ Αλμπένιθ στην ορχιστερική εκδοχή του Ισπανού βιολιστή, συνθέτη και μαέστρου Ενρίκε Φερνάντεθ Αρβός. Εβοκαθιόν, αναπόληση, η εορτή του Θεού στη Σεβίλη, γνωστή και ως το σώμα του Χριστού στη Σεβίλη, Τριάνα, Ελ Πουέρτο και Ελ Αλμπαϊθίν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διήθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση με τον τίτλο «Νυχτερινό μετά τον Τζον Ντόουλαντ» για κιθάρα, έργο 70 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ερμηνεύει ο Σουν Σίμπε,

Ακούσαμε τη σύνθεση με τον τίτλο «Νυκτερινό» μετά τον John Dowland για κιθάρα, έργο 70 του Benjamin Britten. Ερμήνευσε ο Σουν Σίμπε. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Fanny Mendelssohn. Λαρκέτο και Vanda Lied με ένδειξη πρεστό. Ερμηνεύει η Sylviane Defern.

ήταν το τρίτο και το τέταρτο κομμάτι από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 8 της Fanny Mendelssohn, Larghetto και Vanda Lied με ένδειξη Presto. Ερμήνευσε η Sylviane de Fern. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορατόριο Santa Agnese για 5 φωνές και ορχήστρα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Bernardo Pasquini, 1637-1710. Σολίστη είναι η ψήφωνος Νικολίνα Χρκάτς, η ψήφωνος Στέφανη Τσρου, ο κόντρατενόρος Τέρι Ουέι, ο τενόρος Τζέικομπ Λόρενς και ο βαθύφωνος Σέρτζο Φορέστη. Την ορχήστρα μπαρόκ του φεστιβάλ της πόλης Ραντόβλιτσα της Σλοβενίας διευθύνει από το τσέμπαλο ο Ντόμεν Μάριντσιτς.